Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο. Πρέπει

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πώς έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και στο
1: και στο πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της, εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρη. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ακτές μου, όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σ' έχω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Μιρέλα. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των στεναγμών.
1: Ιόνιαν Γκάλαξη 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Cat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μάκη, Ελένη, Γεια, Τζουλιάνο και Νίκο.

Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη. Καλημέρα Μάκη. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στη Γλυφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημέρες μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr, στο κινητό σας, στο σταθερό σας και παντού. Και ραδιοφωνικά στο 90,8. Ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

βήμα του πολίτη, η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress@yahoo.gr.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, να του ευχηθούμε καλό μήνα και καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, κύριε Βούτα, σας ευχαριστώ.
0: Στο μικρόφωνο είναι ο κ. Καβαλιέρατος Γιώργος, επικεφαλής στους ανοιχτούς ορίζοντες από το Δήμο Σάμις. Και φυσικά θα συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει τόσο καιρό τώρα που έχουμε αφήσει λόγω διακοπών και λόγω καλοκαιριού. Να δούμε, λύθηκε κάποιο πρόβλημα από αυτά που έχουμε φωνάξει μέχρι τώρα ή παραμένουν και επιπλέον και άλλα προβλήματα. Για να αρχίσουμε να κάνουμε ένα απολογισμό, κύριε Καβαλιεράτη, και βλέπουμε.
1: Ναι, κύριε Βούτα, πείτε μου εσείς, γιατί θέλετε να συζητήσουμε.
0: Να πάρουμε τα θέματα τα οποία είναι φλέγοντα και που δυστυχώς μας εξέδεσαν. Ένα εξ αυτών είναι και ο Μύρτος, έτσι. Και τα υπόλοιπα θέματα που θα τα συζητήσουμε αργότερα για πεντάξεις έργων κτλ. Για να πάμε στο Μύρτο. Εν τέλει και φέτος ο Μύρτος χωρίς καντίνα, έτσι.
1: Χωρίς καντίνα, χωρίς ξαπλώστρες.
0: Ναι, μα μου είπε ο Δήμαρχος ότι μπήκαν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
1: Κύριε Βούτο, λοιπόν, πόσο καιρό μιλάμε στο τηλέφωνο και επικοινωνούμε. Πολύ νομίζω.
0: Αυτό είπα, αυτό είπα.
1: Σας έχω πει κάτι που να
0: μην... Ένα μήνα έκανα διακοπές στον Αύγουστο να ξεκουραστούμε όλοι και να ξεκουραστούν και τα αυτιά των ακροατών μας, αλλά δυστυχώς οξύνονται τα πράγματα αντί να γίνονται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βούτο. Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι όταν ένας σχεδιασμός είναι δουλειές του ποδαριού, τα αποτελέσματα είναι αυτά που απολαμβάνουμε. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, επανειλημμένες φορές στις επικοινωνίες σας με τον κύριο Δήμαρχο, σας είχε πει ότι θα λειτουργήσει καντίνα στο Μύρτο φέτος σε άλλο σημείο και θα μπουν και ξαπλώστρες και...
0: Μου είπε ότι θα λειτουργήσει σε σημείο νόμιμο, έτσι.
1: Άβο.
0: Και το μόνο που έμαθα εγώ, ότι κάποιοι αλλοδαποί κουβαλούσαν αναψυχτικά και που λέγανε στη μαύρα λεφτά.
1: Η ντροπή της κεφαλονιάς.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι ντροπή. Και δεν είναι για το θέμα των αλλοδαπών, είναι για τον τρόπο τον οποίο πουλάγανε τα αναψυχτικά. Έτσι, γιατί αυτό δεν κοσμείται το πολιτισμό μας, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Τώρα μιλάμε
0: σε τόσο χιλιάδες κόσμο, έτσι, το μοναδικό στον κόσμο, και να δίνουμε αυτή την εικόνα.
1: Σας έχω πει και πάλι και το ξαναλέω και τώρα. Δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που επιχαίρουμε για αυτή την κατάσταση. Αντιθέτως, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι για αυτή την κατάσταση στενοχωριόμαστε και στενοχωριόμαστε βαθιά. Το θέμα είναι ότι λέμε πράγματα, αλλά δεν εισακουγόμαστε. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πραγματικά. Δηλαδή, αυτό είναι που μας εξοργίζει, ότι στην πραγματικότητα όταν κάνεις το σχεδιασμό σου και τον κάνεις έγκαιρα, δεν μπορεί να την πατάς τρίτη χρονιά, γιατί τώρα πάμε, είναι τρίτη χρονιά σχεδόν, γιατί την πρώτη χρονιά υπολειτουργήσαμε, τη δεύτερη δεν λειτουργήσαμε καθόλου και είναι τρίτη χρονιά που δεν λειτουργεί ο Μύρτος. Στη θητεία του κυρίου Λουδουεδρακουλόγκου να είναι τρίτη χρονιά που ο Μύρτος δεν λειτουργεί. Αυτό λοιπόν είναι μια ζημιά ανυπολόγιστη για την Κεφαλονιά. Πέρα από την οικονομική ζημιά του Δήμου μας, είναι μια τεράστια ζημιά στο τουριστικό προϊόν της Κεφαλονιάς ολόκληρη. Εμείς λοιπόν που δεν αναλωνόμαστε στις δημόσιες σχέσεις και επιλέγουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κατάσταση, δεν ξέρω για ποιο λόγο οι τουριστικοί επιχειρηματίες της Κεφαλονιάς δεν το βλέπουν, δεν τους ακουπάνε, δεν τους ακουπάει το θέμα, νιώθουν ότι είναι ένα θέμα δευτερεύον. Αλλά θεωρώ για μας και σαν άνθρωποι που ζούμε στο Δήμο Σάμις, αλλά και σαν άνθρωποι που ασχολούμαστε κάποιοι από εμάς με τον τουρισμό, αυτό είναι μια τεράστια δυσφήμιση για το νησί. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ο άλλος στο Μύρτο και να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει φέτος. Ήταν κάποιες ομπρέλες παρατημένες στο έλεος του Θεού και ήταν και μια κατάσταση αλλοδαπών, τύποι που πουλάγανε στη μαύρη αγορά διάφορα προϊόντα τα οποία ήταν, σας λέω, θύμιζε Ινδία. Λοιπόν, αυτή η εικόνα δεν τιμάει κανένα.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι μόνο ότι δεν κοσμεί το Δήμο της Σάμις, αυτό δεν κοσμεί και τον βουλευτή, γιατί μπορούσε να κάνει παρέμβαση ο βουλευτής και να ζητήσει άμεσα να λυθεί το θέμα. Γιατί δεν μπορεί να ισχύει ο νόμος για τις νυχτερίδες ακόμη, που σημαίνει ότι εγώ αν πάρω τηλέφωνο, κύριε Καβαλιεράτη, πρέπει να φύγουν όλα τα αυτοκίνητα από εκεί, το ξέρετε, βάσει της νομοθεσίας και του νόμου που έχει ψηφιστεί με το προοδικό διάταγμα.
1: Τα γνωρίζω Τα γνωρίζω όλα.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που τα γνωρίζουμε και αδιαφορούμε, σημαίνει ότι έχουμε ευθύνες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Περιμένετε. Εγώ δεν είμαι προς Θεού, όπως καλά γνωρίζετε, δεν είμαι ούτε συνήγορος του βουλευτή, ούτε...
0: Ναι, αλλά να τον καλέσετε και να πάρετε τις ευθύνες του και να του πείτε, κύριε βουλευτά, δεν είναι εικόνα αυτή για την Κεφαλονιά που είστε βουλευτής. Πώς θα γίνει τέλος πάντων.
1: Προχτές ακόμα, προχτές, θα λέω την 5η 27 του μήνα, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Επανέφερα πάρα πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επαναφέραμε σαν παράταξη πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το πρώτο πράγμα που είπαμε ότι να καλέσουν επιτέλους τον βουλευτή να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Η Δημοτική Αρχή, κύριε Βουτώ, εμείς έχετε δει ότι μέσα στη εβδομάδα μπορεί να βγάλουμε και τρεις ανακοινώσεις. Έχετε δει μία ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή που να λέει ότι ξέρετε παιδιά. Μας κορόιδεψε ο βουλευτής. Αν ο βουλευτής τους κορόιδεψε, να πει μας κορόιδεψε ο βουλευτής.
0: Γιατί με συγχωρείτε, κυρία Μεντώνη, που έχει να υπογράψει τρία χρόνια, δεν σας κοροϊδεύει.
1: Μας κοροϊδεύει, αλλά εμείς κάνουμε γαργάρες. Εμείς επιλέγουμε αυτό, το χτύπημα το δια των γνωριμιών μου και το χτύπημα στην πλάτη. Δεν λες και είμαστε πιτσιρίκια να ρευτούμε. Δεν θέλουμε να ρευτούμε.
0: Καλά, έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα σημεία της Κεφαλονιάς, που είναι και τα πιο τουριστικά και τα πιο φημισμένα, τα υποβιβάζουμε και δίνουμε άλλη εικόνα, το έχουμε καταλάβει αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν το ανέχομαι αυτή τη στιγμή να βλέπω το Μύρτο σε αυτά τα χάλια.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Και όχι μόνο να τα λέμε.
0: Άλλο να τα λες και άλλο να γίνονται όμως. Γιατί ξέρετε κάτι που είπε και για το πρόστιμο, γιατί το ρώτησα και για το πρόστιμο και μου είπε το πληρώνουμε ακόμη, αλλά ελπίζουμε ότι με την υπόσχεση που έδωσε ο βουλευτής ότι θα μειωθεί. Το είδατε να μειώνεται. Όχι να σβήσει, να μειώνεται. Να μην τα λέμε όπως πρέπει.
1: Ούτε μειώθηκε το πρόστιμο και κάθε τέλος του μήνα πάμε και καταθέτουμε τον οβολό μας κανονικά.
0: Ναι, αλλά ο πολίτης τα πληρώνει, δεν τα πληρώνει ο Καβαλιαράτος μόνο, έτσι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα, ότι ο τελικός αποδέχτης όλης αυτής της καταστάσεως και όλου αυτού του μπάχαλου, γιατί περί μπάχαλου πρόκειται, έτσι, ο Μύρτος, κύριε Βούτο, μπορούσε να αποδίδει στο Δήμο 500.000 ευρώ στο χρόνο.
0: Το λιγότερο. Έχει φτάσει και εκατομμύριο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Εγώ σας λέω οικονομικά 500.000 ευρώ το χρόνο. Και αυτή τη στιγμή δεν αποδίδει τίποτα.
0: Ναι, αλλά μαζί με τα υπόλοιπα έχει φτάσει το εκατομμύριο ο Δήμος σας. Έτσι.
1: Εμένα τα λέτε.
0: Όχι, δεν τα λέω σε εσάς. Τα λέω για να τα ακούει ο κόσμος.
1: Θα ήθελα να τα ακούει ο κόσμος, αλλά θα ήθελα να τα ακούσουν και αυτοί που έχουν την ευθύνη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν είπα ότι η αντιπολίτευση σας χτυπάει και λέει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε τι θα γίνουν, μου λέει η αντιπολίτευση καλά κάνει τη δουλειά της. Από εκεί πέρα τι άλλο να πω, κύριε Καβαλιαράτε.
1: Εμείς δεν ψάχνουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας με την έννοια να πάρουμε τα εύσημα. Εμείς θέλουμε αποτέλεσμα για μας.
0: Ναι, αλλά το αποτέλεσμα δεν γίνεται και έχουν περάσει τρία χρόνια. Αυτό είναι η ουσία. Και ξέρετε κάτι, τώρα πάμε για εκλογές και οι μαυρογελούνοι θα πλακώσουν. Καταλάβατε. Και θα μας τα κάνουν όλα και γεφύρια και δρόμους και παιδιά που δεν έχουμε και τα σχολεία που τα κλείσουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι,
0: το νησί που έχει ερημώσει, αυτά δεν τα βλέπουμε. Ναι. Κανένα,
1: σας
0: τίποτα.
1: Σας λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το ζήτημα, ότι εμείς έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Είναι φίλος μας όποιος βοηθάει τον τόπο μας και είναι εχθρός μας όποιος τον υπονομεύει ή είναι απέναντί μας. Δεν μπορούμε...
0: Έτσι πάει δηλαδή το θέμα, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει ακριβώς αυτό που περιγράψατε. Πολιτική Μαυρογιαλούρου, ότι εγώ, παιδιά, γνωρίζω τον Χ υπουργό και θα φέρω χρήματα. Εγώ,
0: αυτά γινόντουσαν την παλιά εποχή που πηγαίνανε οι δήμαρχοι και παρακαλάγανε τους υπουργούς έξω από τα γραφεία τους και τους είχαν υποχείρια. Δεν είμαστε σε αυτή την εποχή, κύριε Καβαγεράτε. Αυτή την εποχή μας έχουν ανάγκη, δεν τους έχουμε ανάγκη. Και αυτά που δικαιούται η τοπική αυτοδιοίκηση δεν τα δίνουν. Δεν τα έχουν δώσει, χρωστάνε. Τα λεφτά του ελληνικού λαού τα οποία τα δίνει για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν γυρίζουν ανταποδοτικά. Το έχουμε καταλάβει ή όχι.
1: Σας επαναλαμβάνω λοιπόν για να είμαι ξεκάθαρος ότι εμάς αυτή η πολιτική δεν μας καλύπτει σε κανένα τομέα και σε κανένα κεφάλαιο. Ούτε μας καλύπτει το γεγονός ότι απετάσσεται ένα έργο και μετά επανετάσσεται. Ούτε μας καλύπτει ότι αν δεν γνωρίζεις αν έχεις πάρει πας την κορώνα.
0: Για να πάμε τώρα στην απένταξη του έργου, την οποία βγάλετε και ανακοίνωση. Τι είναι αυτή η ιστορία?
1: αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία επαναλαμβανόμενη.
0: Για ποιο λόγο πετάχθηκε το έργο?
1: Έχει κακοφορμήσει γιατί κύριε Βουτ δεν προχώρησε. Γιατί το έργο είχε, τα χρήματα είχαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έτσι.
0: Δεν ήταν έτοιμος ο φάκελος ολοκληρωμένος?
1: Όχι, δεν ήταν έτοιμος ο φάκελος.
0: Και, αυτό πού οφείλεται από τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν έλλειψη προσωπικού, από τι?
1: Αυτό οφείλεται κύριε Βούτο πρωτίστως στην έλλειψη παρακολούθησης. Και την έλλειψη παρακολούθησης την πληρώνουμε με αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να ξεκινάς ένα έργο και να λες εγώ το αφήνω στις καλένδες και δεν το... Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εντάξαμε το έργο του βιολογικού καθαρισμού στη Σάμη, ένα έργο περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ εκείνη την εποχή, στο Συμβούλιο έπρεπε να περάσει από το Συμβούλιο Επικρατείας, επειδή ήταν μεγάλο το έργο και πολλά τα χρήματα. Ο Μιλών πήρε τη μελέτη και την πήγε χέρι με χέρι με φορτηγό δημοσίας, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η μελέτη στο Συμβούλιο Επικρατείας και περίμενα εκεί μέχρι να την πάρω. Δεν περίμενα 6 μήνες να την έχουν. Λοιπόν, κάθε έργο και κάθε δουλειά που προγραμματίζεται και γίνεται πρέπει κάποιος να το παρακολουθεί.
0: Ναι, αλλά με ανησυχούν κύριε Καβαγεράτη αυτές οι απεντάξεις, γιατί δεν είναι μόνο δική σας. Απεντάχθηκε και το μουσείο, το εμάθατε. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, έτσι και φαρανιά, πώς τη θεωρούν και τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν την ελέγχει κανένας, δεν είναι επικεφαλής κανένας αυτό το νησί να μπορέσει να ελέγξει αυτά τα πράγματα και να τα προλάβει.
1: Απεντάχθηκε κύριε Βούτο και το κέντρο...
0: Γιατί όπως βλέπουμε η περιφέρεια, μόνο την Κέρκυρα κοιτάζει. Και 70% η Κέρκυρα, 20% και 30% τα υπόλοιπα νησιά. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Για να μην λέμε λοιπόν πολλά, σας λέω ότι τα έργα που έχουν πεταχθεί στο Δήμο Σάμι συνολικά, είναι περιφέρεια και Δήμος, είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, ξέρω. Ο λόγος για ποιο λόγο.
1: Ο λόγος κύριε Βούτο είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι και όριμοι να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Βλέπαμε ότι το κέντρο υγείας δεν προχωράει, δεν ασχολήθηκε κανείς. Βλέπαμε ότι η Αγία Εφημερίδα... Δεν με καλύπτει εμένα ότι το γεγονός ότι πήγε, λέει ο
0: Φάκελος. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Βρίσκουν τη δικαιολογία, κύριε Καβαγεράτε μου, ότι ας πούμε το κέντρο υγείας, για να τα παίρνουμε ένα-ένα, ανήκει σε ΕΚΤ, είπε. Και το παρακολουθεί η ΕΚΤ, είπε. Και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω από εκεί πέρα. Σου λέει, ο Δήμαρχος, πήγα εγώ στον διοικητή της ΕΚΤ, είπε, και υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει. Από εκεί πέρα. Εκεί επαναβαβόμαστε και καθόμαστε και δεν φωνάζουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να του πούμε κύριε βουλευτά, 1, 2, 3, 4, 5 προβλήματα τα οποία έχει ο Δήμος μας. Μπορούμε να κάτσουμε να τα λύσουμε? Δεν μπορούμε να βγει και να πει ότι εγώ κύριε έκανα αυτές τις κινήσεις και δεν μου τις έλυσε κανένας. Να τελειώνει η ιστορία. Για να παίρνει ο καθένας τις ευθύνες του, κύριε Καβαγεράτε μου. Δεν πάει άλλο επιτέλους. Αυτό το νησί ερημώνει, το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα.
1: Σε ό,τι μας αφορά το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό φωνάζουμε.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά μας δεν θα κάτσουν εδώ, το ξέρετε αυτό.
1: Όταν επιλέγεις προσωπικές πολιτικές, ήρθε ο υπεάρχης της Σάμη.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Για ποιο λόγο δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επέλεξε ο Δήμαρχος να τον δει κατηδία? Αν τον έφερνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα άκουγε αυτά που έπρεπε να
0: πει. Ήρθε ο διοικητής της ΕΚΤ, είπε στη Σάμη και δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Βεβαίως. Μπράβο μας.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο μας.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν επιλέγεις τέτοιου είδους πολιτική, ότι εγώ ξέρετε δεν μιλάω για να τι, αν είμαι καλό παιδί θα με επιβραβεύσουν και αν είμαι κακό παιδί θα με κόψουν.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, όταν λοιπόν λέω ότι επιλέγεις να έχεις μια πολιτική η οποία είναι του καλού παιδιού, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς δεν θέλουμε ούτε καλά παιδιά να είμαστε, ούτε να είμαστε αρεστοί σε κανένα. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι προς τον τόπο μας, πρωτίστως.
0: Ναι, θα γυρίσει κάποιος και θα πει, εντάξει, ωραία τα λέει ο Καβαγεράτος. Αν ήταν δήμαρχος, τι θα έκανε?
1: Τι θα έκανα?
0: Ναι.
1: Τι θα έκανα? Τώρα το λέτε, είναι ρητορικό το ερώτημα ή πραγματικό?
0: Όχι, εγώ το λέω ότι αύριο σας εκλέγει ο λαός και σας βγάζει δήμαρχος στην επόμενη πενταετία. Τι θα κάνετε?
1: Το πρώτο πράγμα,
0: με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Το πρώτο πράγμα που θα έκανα, θα παρακολουθούσα το έργο πόντο-πόντο, δηλαδή θα είχα καθημερινή...
0: Έχετε τεχνικές υπηρεσίες, κύριε Καβαγεράτε, να τα παρακολουθήσουν? Γιατί ο κύριος Σπαθής που ήταν αντιδήμαρχος έργων παρατήθηκε. Ναι, ναι. Και είναι προϊστάμενος ο Δήμαρχος Σταλίου τώρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, ποιος θα παρακολουθεί τα έργα.
1: Τα εσωτερικά προβλήματα της παράταξης τρακουλόγων, δηλαδή πρέπει να τα πληρώνει.
0: Λέω τα έργα, ποιος θα τα παρακολουθεί, μπορείτε να πείτε. Ποιος θα παρακολουθεί τα έργα τώρα, ποια τεχνική υπηρεσία θα παρακολουθεί. Η κεντρική υπηρεσία εδώ του Δήμαρχου Στολίου.
1: Λοιπόν, για να πούμε κάτι.
0: Για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται δηλαδή.
1: Οι επιβλέποντες στο συγκεκριμένο έργο δεν ήταν από την Κεφαλονιά. Ήταν εκτός Κεφαλονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Για το κέντρο υγείας μιλάμε. Έτσι ξαφνικά, για κάποιο λόγο που δεν μάθαμε ποτέ, παρατήθηκαν και δύο.
0: Οι επιβλέποντες παρατήθηκαν.
1: Ναι, βεβαίως. Και τώρα έχει κάνει έκτη, είπε.
0: Και το έργο, δηλαδή έχει σταματήσει το έργο λόγω ότι δεν υπάρχουν επιβλέποντες.
1: Βεβαίως, και γιατί απεντάχθηκε πλέον.
0: Απεντάχθηκε το έργο του κέντρου υγείας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καλά πάμε. Καλά πάμε, εντάξει.
1: Έργο του ταμείου.
0: Δηλαδή αν εσείς δεν είχατε δώσει το χώρο του γεωκομείου για να είναι το κέντρο υγείας εκεί, τι θα γινόταν, μπορείτε να μου πείτε.
1: Θα είχαμε υπηρεσίες υγείας σε αντίστοιχο, όπως το στρατό καμιά φορά
0: που... Ναι, σε σκηνή, ναι, καταλαβαίνω. Σε περιοχή, σε περίπτωση πολέμου, πούμε, που βάζουμε τις σκηνές, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μα συζητάμε το 2026, εν ώψη εκλογών και εν ώψη που θα μας τάξουν τώρα, ότι θα μας αλλήσουν όλα, συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα, συζητάμε ότι απεντάχθηκε ο δρόμος Αγίας Σάμισης, Αγίας Ευδημίας, που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και δεν κοκκινίζει κανένας. Τι άλλο να πω δηλαδή επιτέλους, κύριε Καβαλιεράτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή πού πάμε σε αυτό το νησί για να καταλάβω δηλαδή. Όλα καλά, βάσει δελτίων τύπου όλα καλά και για να έχουμε να είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Εκεί πάμε.
1: Αναλωνόμαστε στις δημόσιες σχέσεις και όχι στην ουσία, κύριε Βούτο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς αυτό που λες.
0: Η Αγία Ευθυμία που είναι, την έχει προστατεύσει ο Άγιος Γεράσιμος και δεν έγινε κανένας δεύτερος Ιαννός. Έχουμε καταλάβει τι θα πάθουν οι άνθρωποι ξανά αν βρέξει. Το έχουμε καταλάβει.
1: Εμείς
0: δεν το καθαρίσαμε τη θάλασσα από τη λάσπη. Όχι. Φτιάξαμε αυτά τα έργα που έπρεπε να γίνουν στο λιμάνι, όχι. Κάναμε τον περιφερειακό δρόμο της Αγίας Ευθυμίας, όχι.
1: Όχι. Κάναμε το βιολογικό της Αγίας Ευθυμίας. Κάναμε το βιολογικό της Αγίας Ευθυμίας, όχι. Κάναμε, με λίγα λόγια δεν κάναμε τίποτα και έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε του πάρει τα βουνά. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πώς αντιλαμβάνεται.
0: Την έγραψη την ολοκληρώσαμε, εντάξει, όλα καλά τώρα με την αφαλάτωση. Γιατί έχουμε αφαλάτωση τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Την αφαλάτωση εννοείται το ενίκιο, την ΣΑΜΗ, την ενοικιασμένη αφαλάτωση.
0: Ναι, τι άλλο θέλετε. Το κράτος αυτό επιβάλλει. Δεν το ξέρετε ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση και του νερού. Δεν το ξέρετε αυτό, κύριε Καβαλιεράτε μου. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είδατε με την καθαριότητα τι έγινε. Πόσο μας εμπήγε το φως της αυξήσεις και δεν μίλησε κανένας δήμαρχος. Δεν τα είδαμε και αυτά, έτσι. Πληρώνουμε. Αλλά πώς θα πληρώνουμε από τη στιγμή που το 15ήμερο δεν φτάνει και μετά μένουμε χωρίς λεφτά. Τι θα κάνουμε δηλαδή για να καταλάβω. Πώς θα ζήσουμε σε αυτό το νησί.
1: Το θέμα, κύριε Βούτο, είναι ότι έχει προκύψει μια οικονομική σκλαβιά και εκεί αυτό διαχειρίζονται. Έχουν κάνει τον κόσμο να τρέχει σαν παλαβός από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει όμως στην Αθήνα, κύριε Καβαλιεράτε, το ξέρετε. Από τα νησιά και από τα χωριά. 1,5 εκατομμύριο.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Και 300.000 παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό τα κεφάλια που έχουμε. Γιατί δεν αντέχουν εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε. Και οι σχολεία αρχίζουν και κλείνουν, το ξέρετε. Μειώνονται τα σχολεία. Κάνουν συρρήκνωση και μειώνονται τα σχολεία και κλείνουν αίθουσες.
1: Από τη στιγμή που δεν γεννιούνται παιδιά, πώς
0: θα γεννήσει μια οικογένεια να κάνει παιδιά από τη στιγμή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πώς θα έρθει ένας δημόσιος υπάλληλος εδώ, ένας δάσκαλος ή ένας γιατρός, όταν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και μην μου πούνε ότι επιχορηγεί, ο Δήμος επιχορηγεί. Δηλαδή τι είναι ζητιάνοι, επειδή τους δίνουν ένα πεντακουσάρικο, ότι και καλά θα μπορούν να ζήσουνε.
1: Δεν, όμως, κοιτάξτε, υπάρχει, πέρα από την ευθύνη αυτών που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, είτε λέγεται κεντρική, είτε λέγεται τοπική, είτε λέγεται οτιδήποτε, υπάρχει και η ευθύνη ατομική, έτσι, η οποία είναι μεγάλη. Το γεγονός λοιπόν ότι καταφέραμε...
0: Ναι, την ευθύνη την ατομική την έχουμε όταν ψηφίσουμε κάποιον και βασιζόμαστε σε αυτόν και πιστεύουμε ότι αυτός θα μας λύσει τα προβλήματα. Αλλά γι' αυτό λέω, έρχονται εκλογές. Θα ξυπνήσουμε, θα σηκωθούμε από τον καναπέ να πάμε να δώσουμε το μήνυμά μας. Ή θα έρθουν οι μαυρογελούροι και να μας τάξουν και να τους πιστέψουμε ξανά. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ήρθε μια έκτακτη είδηση. 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο έναντι της Ευρώπης που είναι 3,2. Είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. 3,7 ο πληθωρισμός. Και λένε ότι θα πατάξουν την ακρίβεια. Μας κοροϊδεύουν και καβαλιεράτε.
1: Μας κοροϊδεύουν, ναι.
0: Και λένε ότι μειώθηκαν τα είδη στο σούπερ μάρκετ και πήγανε χτες οι δημοσιογράφοι και πιάσανε το είδος αυτό που το μειώσανε και ήταν λιγότερα τα γραμμάρια. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Μειώνουνε την τιμή και μειώνουνε το βάρος. Και νομίζουν και ότι ο παλαβός ο πολίτης θα δει ορίστε μείωση τιμής. Και δεν βλέπει ότι μειώθηκε το βάρος από τα 300 γραμμάρια πήγε στα 250. Και είναι λιγότερα.
1: Ακριβώς αυτό. Απλά πετύχανε το εξής. Πετύχανε να έχουν τον κόσμο που τον έχουν απογοητεύσει, να τον έχουν στην αδράνεια, να μην παρακολουθεί τίποτα, να μην...
0: Ναι, γιατί τον έχουν φτάσει σε μια αγανάκτηση που δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει όλα. Αυτό έχουν πετύχει.
1: Αυτό πετύχανε.
0: Και είναι ωραία, έτσι. Είμαστε ευχαριστημένοι, έτσι. Εσείς δηλαδή το μεσημέρι που πάτε στο σπίτι σας, βλέπετε το παιδί σας και επιχαίρεστε, ας πούμε, ότι όλα καλά.
1: Όχι βέβαια. Προσωπικά σου
0: ναι, το λέω επειδή μιλάω μαζί σας, το λέω γι' αυτό.
1: Ναι, το ξέρω τι μου λέτε, αλλά η κατάσταση δυστυχώς είναι αυτή. Και είναι
0: έχετε μιλήσει καθόλου με νέα παιδιά να σας πούνε αυτή τη στιγμή τη γνώμη τους για την κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουν και τι σκέφτονται για αυτό το νησί? Έχετε μιλήσει? Γιατί εγώ μιλάνε συνέχεια τα παιδιά και μου λένε Σάκη, πες τα, γιατί δεν αντέχω άλλο. Και τους λέω παιδιά, δεν είναι να τα πω εγώ, είναι να πάτε εσείς στην κάλπη και να δώσετε ακριβώς το μήνυμά σας.
1: Όχι μόνο στην κάλπη κύριε Βούτο, όχι μόνο στην κάλπη να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετέχουν.
0: Τι να συμμετέχουν, που φωνάξανε οι εποχικοί πυροσβέστες και βάλανε τα μάτια τους, σπάσανε στο ξύλο, όταν ήταν όμως με τις φωτιές τους λέγανε μπράβο. Τι να φωνάξουν κύριε καβαλιεράτε μου, ξέρουν την απάντηση. Βάζουν τα μάτια και ρίχνουν χημικά. Σε αυτούς που φωνάζουν το δίκιο τους. Εδώ χτυπήσαν τους συνταξιούχους που φωνάζουν για τη σύνταξή τους που την πληρώσαν οι άνθρωποι. Δεν την κλέψανε, την πληρώνανε. Και ήρθε ο Κατρούγκαλος και μας έβαλε τα μισά. Και θέλει τώρα ο άλλος ο κύριος Τσίπρας να μας το παίξει αγνός και παρθένος και να μου έρθει να μου σώσει την Ελλάδα. Μπορώ να τα ανεχθώ εγώ αυτά τα πράγματα?
1: Δεν μπορείτε να το ανεχτείτε, αλλά στο τέλος θα το ανεχτείτε και θα
0: εγώ όχι πάντως. Εγώ όχι πάντως και γι' αυτό με αποφεύγουν και δεν έρχονται να μιλήσουν σε μένα, γιατί ξέρουν ότι θα περάσουν. Γι' αυτό ακριβώς. Πάνε στα παπαγαλάκια. Εκεί πάνε.
1: Πάντα θα υπάρχουν.
0: Δεν πάει άλλο κύριε Καβαγεράτε. Δεν πάει άλλο, το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα. Είδα το καλοκαίρι. Έτσι γεμάτο κόσμο η Κεφαλονιά. Και ρωτήστε τους επαγγελματίες. Το ταμείο τους δεν τους ρωτάνε. Μόνο που τους λένε ορίστε σας φέραμε κόσμο, γεμίσαμε την Κεφαλονιά. Για να ρωτήσουν τα ταμεία των ανθρώπων, γεμίσανε.
1: Την Κεφαλονιά ο τουρισμός ήρθε για το Λίδλ, κύριε Βουτό.
0: Μη μου τα λέτε εμένα. Πέρυσι ήταν ο τουρισμός του σούπερ μάρκετ και φέτος το ίδιο.
1: Ακριβώς. Και όχι του σούπερ μάρκετ, όλα τα σούπερ μάρκετ της Κεφαλονιάς.
0: Όχι, ξέρω τι λέω. Μα πάνε τα λεωφορεία, πάνε σε συγκεκριμένα σημεία. Για να τα λέμε κιόλα. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Μα δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε κάτι και
0: δεν
1: να μην
0: φοβηθούμε, κύριε Καβαλιάτη μου. Τι θα φοβηθώ. Αυτό που ήταν να μου κάνουν, το κάνανε. Αλλά δεν μπορέσανε να μου φημώσουν τη φωνή μου. Κάποιοι προσπαθήσανε και από ψηλά και από χαμηλότερα. Αλλά δεν τους έκανα τη χάρη. Και ούτε πρόκειται να τους κάνω τη χάρη ποτέ. Και δεν θα υποκύψω εγώ να βλέπω το παιδί μου να δεινοπαθεί για να μπορέσει να ζει στην οικογένειά του και να μην μπορεί. Και αν δεν ήμουν εγώ, θα του κάνει πάρει και το σπίτι. Γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, ας το καταλάβουμε. Και γιατί να την κρύβουμε. Η βολεμένη, ξέρω κι εγώ με τέτοιους μισθούς να το παίζω καλός και να μην μιλάω. τέλειος πια, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, ας το καταλάβουμε. Εμείς με τον κύριο Τουλάντε στη Σάμι, τον πρόεδρο των αγροκτηνοτρόφων. Οι άνθρωποι είναι να τεινάσουν τα μυαλά τους. Δεν τους αφήνουν τέτοιες εποχές με τέτοιες ζέστες να αφήσουν τα ζώα τους να πάνε να βοσκήσουν και τα έχουν κλεισμένα. Δηλαδή τι άλλο να δούμε, τι άλλο να πιάσουμε.
1: Δυστυχώς, οι αποφάσεις από τα γραφεία είναι εύκολες. Όταν όμως πάμε στο διατάφτα και πώς εφαρμόζονται, δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί άλλο να είσαι μέσα στο γραφείο σε πειματισμό και άλλο να είσαι...
0: Είδα πάλι μια πολύ ωραία εικόνα, είδα μια πολύ ωραία εικόνα στο λιμάνι, που φυσικά είναι υπόθεση του Λιμενικού Ταμείου, δεν είναι υπόθεση του Δήμου σας. Αυτά τα ωραία παγκάκια που χτύπησε και ο άνθρωπος που έσπασε το παγκάκι και έπεσε και χτύπησε. Καλά, δεν υπάρχει κάποιος να πει στο Λιμενικό Ταμείο ότι ελάτε να δείτε τα χάλια εδώ πέρα και διορθώστε τα. Γιατί υπάρχει αυτό το Λιμενικό Ταμείο, γιατί υπάρχουν προέδροι και παραπροέδροι, γιατί αλλάζουν συνέχεια και οι προέδροι. Έτσι. Ναι, είναι ναι. Και αυτό ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό. Πώς γίνεται. Αλλά
1: η κατάσταση
0: είναι εικόνα αυτή, σάπια πράγματα εκεί και να σκοτώνει το κόσμος. Το κεντρικό λιμάνι της Σάμης. Τι να πω τώρα,
1: το λιμάνι που ενώνει την Κεφαλονιά με την Ευρώπη. Όμως, το θέμα είναι, σας ξαναλέω κάτι, ότι όσο η Δημοτική Αρχή, και δεν είναι μονή, αλλά όταν αφήνεις περιθώρια να μην μιλάς, δηλαδή είδατε, έπεσε το παιδί με το κάγκελο στη θάλασσα, έσπασε το παγκάκι, κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά. Είδατε από το Δήμο καμία κίνηση?
0: Εγώ είδα και ένα άλλο γεγονός, το οποίο πραγματικά έχει γίνει viral, τα παγκάκια ανάποδα να κοιτάνε τη μάντρα και να μην κοιτάνε τη θάλασσα. Ναι, σε μια ακτή.
1: Αυτό είναι σε μια ακτή στη Σάμι. Έχει διπλή ανάγνωση. Ή σίγουρα είναι κάτι μοναδικό, αλλά αυτό περισσότερο...
0: Καλά, αυτό όταν τα βάλανε τα παγκάκια, δεν σκέφτηκε κάποιος ότι τα βάλανε ανάποδα? Δεν τα έλεξε κανένας? Τα βάλανε δηλαδή και εντάξει όλα καλά? Και γίναμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η εικόνα γύρισε όλο τον κόσμο και έγινε viral αυτό. Πραγματικά δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι τους αρέσει και η περατζάδα. Δηλαδή είναι κάποιοι στα χωριά που θέλουν αντί να βλέπουν να αναγνωτεύουν το πέλαγος.
0: Κουτσομπολιό που λέμε, κουτσομπολιό.
1: Να κουτσομπολεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και αυτή τη λογική. Οπότε το βλέπουμε λίγο.
0: Τι άλλο θα δούμε.
1: Είναι τόσα άλλα προβλήματα που έχουμε πάντως. Για να συνοψίσουμε και να μαζέψουμε την κατάσταση.
0: Τρίζουνε τα κόκκαλα του κύριου Βαλέτα. Τρίζουνε. Πραγματικά. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έφερε τα κουρασγερόπια στην Κεφαλονιά και τον κοροϊδεύανε. Και ο άνθρωπος γύρισε και βίντεο και το έστειλε σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι να το αποτέλεσμα να έχουμε 2 και 3 κουρασγερόπια την ημέρα. Έτσι. Και τον κοροϊδεύανε. Όταν ο κύριος Μεταξάς έλεγε να βάλουμε πλωτές δεξαμενές στα λιμάνια και πήγανε και φτιάξανε 1 δις. Τη Μαρίνα απέναντι άχρηστη, το κοροϊδεύανε και αυτόν. Να τα αποτελέσματα.
1: Τα έχουμε πει αυτά, κύριε Βούτο.
0: Ναι, αλλά ήμουν όμως και γέρασα, κύριε Καβαγεράτε μου. Έχουν ασπίσει τα μαλλιά μου. Δεν μπορώ άλλο. 45 χρόνια τα λέω αυτά. Να σας βάλω εδώ και 30-40 χρόνια δηλώσεις. Να δείτε ότι είναι οι ίδιες ακριβώς, χωρίς κόσμα, χωρίς τελεία. Τα ίδια πράγματα ακριβώς που τα έλεγα.
1: Ακούστε λοιπόν, αφού επαναφέρετε το θέμα της Μαρίνας, θα σας πω κάτι. Νομάρχης τότε στην κατανομή ήταν ο κύριος Παπαδιονυσίου, για όσους θυμούνται, για εμάς τους πιο παλιούς που έχουμε κάποια
0: ηλικία. Πώς τα θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, μπράβο. Σε μια κουβέντα που έγινε λοιπόν, γιατί είχα το μικρόβιο να ασχολούμαι από μικρό στα κοινά, παρόλο που ήμουν παιδί τότε, είχα πει, όχι για τοπικιστικούς λόγους, είχα πει ότι η Μαρίνα πρέπει να γίνει στη Βόρεια Κεφαλονιά, από το Φυσκάρδο
0: μέχρι γιατί εκεί είναι η ροή. Εκεί είναι η ροή, δεν είναι από εδώ η ροή, η ρότα που λέμε, η ρότα.
1: Εκεί είναι η ρότα, δεν μπορεί να περάσει κανείς στο Εραστέχη, στο Γερογόμπο για να έρθει να λιμενιστεί στο Δράπανο. Λοιπόν, τότε για τους πεκυκουστικούς λόγους, τότε έγινε ένα ακόμα λάθος, ένα ακόμα έγκλημα για την Κεφαλονιά. Γιατί αν είχε γίνει εκεί, τώρα η Μαρίνα θα λειτουργούσε και θα απέριδε. Γι' αυτό λοιπόν όταν σχεδιάζεις και όταν κάνεις πράγματα πρέπει γι' αυτό λέγομαστε και ανοιχτοί ορίζοντες, να κοιτάς τα πράγματα με
0: ανοιχτή. Ναι, αλλά ο άμυρος λαός τα πλήρωσε αυτά, κύριε Καβαγεράτη μου. Ένα δισεκατομμύριο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ένα δισεκατομμύριο. Έχω δηλώσει των γενικών γραμματέων, υπουργών, βουλευτών κτλ. Ότι ολοκληρώνεται η Μαρίνα, τον άλλο μήνα θα έρθει ο ανάδοχος κτλ. Και έχουν περάσει πόσα χρόνια, έτσι.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Και δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα, γιατί μάθαμε ότι το πήρε ο ιδιώτης, αλλά ο ιδιώτης από ό,τι ξέρω ήρθε με το ελικόπτερό του, κοίταξε το σημείο και είπε στον πιλότο φύγε και τελειώσαμε. Γιατί εκεί δεν μπορεί να κάτσει, το ξέρετε, με τον καιρό το χειμώνα δεν μπορεί να ελιμινιστούν μέσα στον κλειστό χώρο, γιατί τα τσακίζει κυριολεκτικά ο αέρας και η θάλασσα. Τα τσακίζει. Κατά τα άλλα είναι μαρίνα, έτσι, ελιμινισμού, κατά τα άλλα.
1: Κάθε τι που κάνουμε πρέπει να γίνεται ορθολογικά. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις το μέλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί τώρα το 2026 το φυσκάρδο...
0: Πάμε 27 που πάμε.
1: Παρελάσανε, πάμε για 27 που στο φυσκάρδο φέτος παρελάσανε όλο το διεθνές jet set. Όποιος κυκλοφορούσε στην Ελλάδα ήρθε στο φυσκάρδο να μην έχει βιολογικό καθαρισμό και να κάθεσαι στην παραλία του φυσκάρδου για να κρατάς τη μύτη σου.
0: Δεν δουλεύει ο βιολογικός καθαρισμός.
1: Δεν έχει βιολογικό καθαρισμό το φυσκάρδο, όπως δεν έχει Αγία Ευφημία, κύριε Κουτσό.
0: Α, μόνο έχει νερό, ναι. Μόνο νερό. Αφαλάτωση έχει μόνο. Ναι.
1: Αφαλάτωση. Βιολογικό καθαρισμό, λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν το 2000.
0: Δηλαδή, ακόμη με τα πετία μεταφέρουνε.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλει αλλαγή πλεύσης. Θέλει άλλου είδους κουβέντες, άλλου είδους προγραμματισμούς και πάνω απ' όλα...
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Τα παιδιά μας, τα οποία είναι μορφωμένα, έχουν κατάρτιση, έχουν ξένες γλώσσες και όλα αυτά, δεν καταδέχονται να ανακατευτούν με την πολιτική, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι θα περάσουν, καταλάβατε. Και δυστυχώς δεν θα είναι στις σκέψεις και στις απόψεις και στις ιδέες τους. Δεν θα τα αφήσουν τα παιδιά μας, το ξέρουν πολύ καλά. Και αυτή η ιστορία, 30 χρόνια τα ίδια πρόσωπα, οι σωτήρες που τα ξέρουν όλα, και τα παιδιά μας δεν ξέρουν τίποτα, αυτό πρέπει να σταματήσει επιτέλους κάποια στιγμή. Δεν πάει άλλο. Να πάνε στο σπίτι τους, κύριε Καβαγεράτη, να αφήσουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να πηγαίνουν στο εξωτερικό σε εκθέσεις, διεθνείς εκθέσεις και να παίρνουν μεταφραστή γιατί δεν ξέρουν να μιλήσουν αγγλικά.
1: Με μεγάλη
0: και
1: χαρά,
0: καμαρώνουν.
1: Ό,τι με αφορά, με μεγάλη χαρά θα πάω σπίτι μου. Δεν μπορείτε να καταστείτε με πόση μεγάλη χαρά.
0: Ναι, αλλά...
1: Αρκεί να δω...
0: Θα το αφήσουν το παιδί σας να πάρει τα σκύπτρα, δεν θα το αφήσουν. Υπόγειες δυνάμεις, οι κρυφές δυνάμεις.
1: Υπόγειες δυνάμεις, τι να κάνω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή αυτό το απόστημα. Πώς θα γίνει τέλος πάντων.
1: Είναι, σας είπα κάτι. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Εδώ είναι, δεν έχουμε δικτατορία. Να σηκωθεί ο κόσμος από τους καναπέδες, να διεκδικήσει. Να μας προφυλακίσει έναν ανάγκη, αν χρειάζεται να μας προφυλακίσει και εμάς τους ίδιους και των ομιλών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είμαστε τίποτα ιερά το τέμ. Τα λάθη μας πρέπει να ακούγονται.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά εγώ απορώ στο εξής. Αλλά... Γιατί ο Καπαγεράτος που τα λέει είναι το κακό παιδί και δεν ψηφίζεται και οι άλλοι που είναι όλα τα καλά ψηφίζονται. Εδώ είναι η απορία μου εμένα.
1: Γιατί κύριε Βούτο, οι έχοντες στην εξουσία έχουν και τη δυνατότητα να λωτριώνουν συνειδήσεις, δεν το ξέρετε αυτό.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ο Καβαγεράτης, βέβαια έτσι πάει. Έτσι πάει, γιατί όταν οι Δήμοι γίνονται μηχανισμοί, ρουσφετολογικοί μηχανισμοί, έτσι, και μας παρουσιάζουν τις μπασχές για έργα μεγαλεπίβολα κλπ. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για μπασχές, εμείς μιλάμε να πάει μια κοινωνία συνολικά μπροστά. Τώρα αν εγώ ξέρετε πώς μπορώ να τάξω και να τους κοροϊδέψω μεθαύριο για να βγω δήμαρχος στη Σάμη. Μπορώ να βγω μέσα στη Σάμη κάθε μέρα και να λέω τι θες εσύ παιδί μου, αυτό έγινε. Τι θες εσύ κύριε, έγινε. Όμως αυτό δεν μας ταιριάζει. Έχουμε άλλο μοντέλο πολιτικής.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μονιάς που ήταν ο δήμαρχος μου είπε Σάκη θα πω το κεφαλικό και δεν θα συνεχίσω άλλο και τα παράτησε.
1: Γι' αυτό σας λέω και σας το ξαναπεί ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ανακατευόμαστε με την πολιτική έχουμε το ίδιο μοντέλο όλοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ανθρώπου ούτε χαρακτήρα. Είναι θέμα πολιτικής. Δηλαδή οι πολιτικοί τους αναγκάζουν θέλοντας και μη να υποκύπτουν σε αυτά ακριβώς που θέλει ο κάθε πολιτικός και τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν τους αφήνουν χωρίς επιχορήγηση, όταν δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά που δικαιούνται οι Δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και τους αφήνουν έκθετους, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά, οπωσδήποτε και να πάει. Αυτό να το ξέρετε δηλαδή.
1: σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Ο Δήμος Σάμης έπρεπε το κατακεφαλήν εισόδημα των δημοτών της του Δήμου Σάμης έπρεπε να είναι ίδιο με τη Σαντορίνη. Έχουμε γενικά...
0: Βάσει εισόδων λέτε, βάσει των εσόδων.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είχαμε σε έναν ευλογημένο τόπο που έχει τα πάντα.
0: Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο το λιγότερο έσοδα από τα τουριστικά του, το λιγότερο, έχει έσοδα. Λέω,
1: μόνο 1,5.
0: Είπα ένα.
1: Λοιπόν, σας λέω λοιπόν εμείς αντίθετα, κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτό προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο και να πείσουμε τον κόσμο.
0: Ναι, έχουμε αλλά το θέμα είναι ότι δεν διορθώνεται. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω να έρχονται τα κρουαζιερόπλια και να είναι οι τουρίστες 3 ώρες μέσα στον ήλιο και να μην εμφανεί η αρχαιολογική υπηρεσία να βάλουν 3 τέντες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ακούστε με, κύριε Βούτο, ακούστε με τώρα. Αυτό το η καραμέλα έλειωσε. Δεν υπάρχει ούτε αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Τότε ποιος θα βάζει τις τέντες, μπορώ να μάθω.
1: Είναι η αδράνεια η δικιά μας.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν, μου είπανε.
1: Δεν μπορούν γιατί δεν θέλουν. Δεν μπορεί τώρα εμένα να μου λες εμένα ναι, ότι δεν μπορώ να αλλάξω μια μοκέτα μέσα στην Τροκαράτη που έχουν...
0: Άλλη μοκέτα, λέω για τις τέντες που είναι έξω οι άνθρωποι και δίπλα τους είναι τα λεωφορεία με τα πετρέλαια και δουλεύουν τα εργοτήσεων και τρώνε το καυσάριο. Αυτό λέω. Δεν μπορούσαν τα λεωφορεία να πάνε σε ένα άλλο σημείο. Έπρεπε να είναι δίπλα στους ανθρώπους.
1: Από ό,τι έχουμε προγραμματίσει, άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα πραγματικά γιατί κάποιος θα νομίζει ότι είμαστε μονικοί. Δεν είμαστε ούτε μονικοί.
0: Μα αυτά που σας βάζω εδώ είναι προβλήματα καθημερινότητας. Δεν είναι προβλήματα τα οποία πέσουμε πολιτική. Δεν κάνουμε πολιτική αυτή τη στιγμή. Και όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο Μύρτος δεν είχε καντίνα σε 3.000 κόσμο την ημέρα που πήγαινε εκεί πέρα, δηλαδή τι άλλο να πεις. Τι άλλο να πεις.
1: Λοιπόν, αντίστοιχα λοιπόν εγώ σας λέω το εξής. Πήγε κάποιος να φτιάξει μια ωραία καλή τέντα στη Μελισσάνη, να μην κάθεται ο κόσμος μέσα στον ίδιο σαν γαϊδούρια και ήρθε το Υπουργείο και τους είπε όχι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 5 μέρες κοστινίζει.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω δηλώσεις ότι η αρχαιολογική δεν σας αφήνει.
1: Η αρχαιολογική υπηρεσία σας ξαναείπα και πάλι. Και το ξαναλέω και 22η φορά. Γράφτηκε ένα βιβλίο που έγινε, παρουσιάστηκε η ιστορία της Σάμης. Ναι. Εγώ λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα το εξής. Πάρα πολύ ωραία, τιμή και δόξα στο παρελθόν μας, αλλά πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με το παρόν και με το μέλλον. Γι' αυτό το λόγο κατεβάστε τους αρχαιολόγους κάτω, γιατί η κατάσταση σε όλα τα αρχαιολογικά σημεία ενδιαφέροντας της περιοχής είναι στριτοκοσμική, να μας πούνε για ποιο λόγο είναι εγκαταλελειμμένα τα πάντα και γιατί θυμίζουν τα αρχαία μας, λες και είναι σκουπιδότοποι. Είτε λέγεται Κρυμναίο, είτε λέγεται λιμάνι της Σάμης, είτε λέγεται οτιδήποτε. Λοιπόν, αποφεύγουνε κύριε Πούτο.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, εδώ με προκαλείτε τώρα. Γιατί θυμάστε πάρα πολύ καλά και είσαστε παρόν, όταν είχε έρθει ο κύριος Σωτηρίου προϊστάμενος της αρχαιολογίας εδώ στην Κεφαλονιά και είχαν καταλήξει ότι όλα αυτά τα αρχαία της παραλίας και τα υπόλοιπα, σύν αυτό το περιβόητο της πυροσβεστικής που κινδυνεύει να πέσει μάντρα, έτσι, θα είχαν ολοκληρωθεί. Περάσανε 20 χρόνια. Έγινε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Εγώ
1: θα λέω λοιπόν, πέρα από τον Καβαλιεράτο...
0: Πώς θα είπα και πέρα, όταν η κυρία Μεντώνη, υπουργός πολιτισμού, δεν σας υπογράφει 3 χρόνια αυτά ακριβώς που πρέπει να υπογράψει, σε αυτά που φωνάζετε και δεν μιλάει κανένας, από και πέρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν μου λέει ο κύριος Λέκας ότι εγώ έχω υπογράψει την ασφάλεια των σπηλαίων, ποιος ο κύριος Λέκας, έχει καμία δουλειά ο κύριος Λέκας να παίρνει την ευθύνη των σπηλαίων και να μην υπογράφει υπουργός να προχωρήσει μελέτη. Συγχωρείτε δηλαδή, για να καταλάβουμε.
1: Σας ξαναείπα και πάλι κάτι. Λέτε αυτό εσείς το οποίο εγώ δεν το αποδέχομαι, αλλά για την οικονομία της κουβέντας θα το αποδεχτώ και θα πω ότι είναι όπως το λέτε εσείς. Είδατε κανέναν από τη Δημοτική Αρχή και να βγει να πει ότι η κυρία Μενδώνη...
0: Μου το είπε ο Δήμαρχος. Μου το είπε ο Δήμαρχος. Συνέχεια μου το λέει.
1: Σας το ψιθύρισε σε αυτή σε εσάς.
0: Όχι, στον αέρα το έχει πει. Συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Όχι στον αέρα κύριε. Εγώ αύριο το πρωί θα έκανα επιστολή στο γραφείο του Πρωθυπουργού και θα του έλεγα ότι αυτή η κυρία που έχεις εκεί πέρα μας έχει καταστρέψει.
0: Αυτή η κυρία που λέτε είναι με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα πράγματα πρώτη. Εγώ αυτό ξέρω εγώ να πω. Και με τον Παπαδρέου ήτανε, και με τον Τσίπρα ήτανε, και με τον Μητσοτάκη ήτανε, και με τον Σιμίτη ήτανε και δεν μπορώ να καταλάβω τι χρυσάφι έχει πάνω της και είναι με όλες τις κυβερνήσεις καλή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να σας πω λοιπόν εγώ κύριε Βούτα να σας δώσω απάντηση σε αυτό.
0: Να μου το δώσετε, ναι.
1: Να σας δώσω την απάντηση. Όταν κάναμε το βιολογικό, με μια ιστορία θα σας δώσω την απάντηση. Πολύ σύντομη όμως, αλλά αφήστε με να την ακούσετε ένα λεπτό. Όταν κάναμε το βιολογικό καθαρισμό στη Σάμη, που εγώ είχα την τύχη να είμαι τότε αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΙΑ και χειριζόμουν το έργο, είχαμε 700.000 ευρώ για αρχαιολογικά έργα μέσα στο χώρο της, του εργοταξίου. Σε κάποιο σημείο λοιπόν, το καλοκαίρι τώρα Αύγουστος, το έργο είχε κολλήσει. Είχε κολλήσει τη διολεξία, δεν περπάταγε και ο λόγος ήταν ότι δεν περπάταγε η αρχαιολογική υπηρεσία, δεν προχώραγε. Πήρα λοιπόν τον αείμνηστο τον Πέτρο τον Αλιβιζάτο, τότε υφυπουργό πολιτισμού, και του λέω: κύριε Πέτρο, βοηθήστε να ξεκολλήσει η αρχαιολογία το έργο, γιατί καταστραφήκαμε σαν τόπος, είναι κρανιού τόπος. Είναι όλοι, ξέρετε τι μου απάντησε ο αείμνηστος Πέτρος Αλιβιζάτος, τον επικαλούμε. Γιατί λέω την αλήθεια, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εδώ να το επιβεβαιώσει, αλλά σας λέω την αλήθεια και τη λέω με μεγάλη συστολή. Θα μου είπε λοιπόν, επιλέξει Γιώργο μου, βάλτα με όποιους θέλεις, εκτός από το κατεστημένο του Υπουργείου Πολιτισμού, που λέγεται αρχαιολόγοι. Λοιπόν, αυτό, η κυρία Μεντώνη λοιπόν ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Υπάλληλος, έτσι, ένα μπράβο.
1: Βεβαίως, υπάλληλος ήταν.
0: Και μετά έγινε υπουργός με όλες τις κυβερνήσεις.
1: Ακριβώς, και με όλες τις κυβερνήσεις είναι εκεί πέρα και διευθύνει.
0: Είναι το καλό παιδί, μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, όπως είδατε και η προϊστάμενη αρχαιολογία σε ένα νησί την ξεφτύλισε μπροστά στις κάμερες. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Έτσι, γιατί λέτε ας πούμε και για την αρχαιολογία. Μετά βλέποντας αυτά οι αρχαιολόγοι, οι προϊστάμενοι θα κάτσουν να σκοτιστούν. Μετά την συμπεριφορά της κυρίας υπουργού να ξεφτυλίζει τη γυναίκα και να της λέει σου έστειλε εκατομμύρια και δεν έχει κάνει τίποτα. Τα θυμόμαστε αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, μπράβο.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που η κάθε κυρία Μενδώνη, ο κάθε κύριος Γεωργιάδης, ο κάθε κύριος υπουργός, οποιοδήποτε κι αν είναι
0: έτσι,
1: δεν κάνει αυτό που πρέπει,
0: μπράβο.
1: Δεν κάνει αυτό που πρέπει, βγαίνεις και τον κάνεις ρόμπα, να σας το πω στην καθημερινή.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης, μια και μου τον αναφέρετε, έλεγε μην ψηφίσετε τους κλέφτες, γιατί ο Ικαλίμωνο και είναι με τους κλέφτες και κυβερνάει. Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά τα λέμε όταν είμαστε...
0: Έλα τώρα. Δηλαδή, επιτέλους, αυτός ο λαός δεν βλέπει τι γίνεται. Δεν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν έχει γιατρό. Δεν βλέπει ότι το προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι ήρωες και σώζουν ζωές με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Μου λέει η προσταμένη της περιατρικής, μου λέει είμαστε γιατροί, σώζουμε παιδιά και δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό και μιλάνε. Και βγάζουν δελτία τύπου ότι όλα καλά και θα μας πούνε τώρα και θα είναι ο Γεωργιάδης να κόψει την κορδέλα για τα εγγένεια του νέου νοσοκομείου που το επισκευάσανε μετά από 40 χρόνια. Τι λέμε τώρα κύριε Καβαλιεράτε μου, τι λέμε.
1: Ότι βλέποντας την κατάσταση στο κέντρο
0: υγείας... Δεν ήρθε ο υπουργός υγείας και δεν πάτησε στη Σάμη, τα ξεχάσαμε.

0: ένα γιατρό και να προσπαθούν δύο αγροτικοί, δύο παιδιά αγροτικοί και ένας γιατρός να πεθάνουν για να ανταπεξέλθουν με μια έκταση από τον Μπόρο μέχρι το Φυσκάρδο που το καλοκαίρι γινόμαστε 50.000 κόσμος.
1: Όχι μόνο αυτό, αυτά που γράφει ο γιατρός εκεί, έτσι, τον κυνηγάνε οι γρούλες. Γιατί τα γράφει και λέει την αλήθεια.
0: Δυστυχώς σας ξαναείπα κάτι. Το θέμα της υγείας είναι μια άλλη μεγάλη
1: κουβέντα. Λοιπόν, σήμερα, επειδή είναι 1η του Σεπτεμβρίου και είναι πρωτομηνιά, το σημειώνω αυτή την ημέρα και θα συζητήσουμε και ξανά και ξανά. Έχουμε καιρό να τα λέμε τώρα, όλο το χειμώνα. Αλλά ελπίζω να έχουμε την υγεία μας φυσικά, γιατί πολλοί επιθυμούν να μην μιλάω, αλλά δεν τους κάνω τη χάρη. Όσο μπορώ και είναι ανοιχτά τα μάτια μου, θα μιλάω. Αυτό να το ξέρουν. Και θα τους τα λέω όπως πρέπει. Το θέμα είναι το εξής, ότι ελπίζω στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε να πείτε κάτι που θα έχει διορθωθεί. Ελπίζω. Γιατί τόσο καιρό δεν είδα τίποτα να διορθωθεί από όσα έχουμε πει. Έτσι. Ελπίζω την επόμενη φορά μου πείτε έστω ένα. Έστω ένα.
0: Αυτό είναι και ο δικό μας και δική μας ευχή και αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό τα λέμε. Δεν τα λέμε ούτε για καταγραφή, ούτε για να μειώσουμε κανένα δήμαρχο, ούτε να μειώσουμε καμιά δημοτική αρχή. Δεν μας απασχολεί αυτό πραγματικά και αυτό, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή μας βλέπουν ότι είμαστε και σε μια κινητικότητα και συνέχεια παρεμβαίνουμε κλπ. Κάποιος κόσμος νομίζει και εκλαμβάνει αυτή τη στάση μας σαν πριόνισμα της καρέκλας του Δημάρχου για να την αναλάβουμε εμείς. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε και το λέμε δημόσια και με παρησία. Να κάνει ο εκάστοτε δήμαρχος κάτι για τη ΣΑΜ και να κάτσει άλλα 50 χρόνια. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Εμάς από το σκοπό μας και στόχος μας είναι να δούμε τη ΣΑΜΗ να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω.
1: Γιατί δεν παίρνουμε το παράδειγμα του προηγούμενου του κ. Μονιά, που όλη η αντιπολίτευση ήταν μαζί του. Πλην της Λαϊκής Σπήρωσης που έχει μια συγκεκριμένη θέση. Ο άνθρωπος πήγε να πάθει εγκεφαλικό και το παράτησε. Άρα δεν είναι θέμα μόνο ανθρώπου, είναι θέμα συστήματος, θέμα πολιτικής, κύριε Καβαλιεράτη.
0: Είναι θέμα τύπη.
1: Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα.
0: Προχτές είχαμε δημοτικό συμβούλιο.
1: Γιατί τον δήμαρχο της Ιθάκης τον έχουν ΟΠΑΟΠΑ, όταν τους λέει παιδιά, για προσέχετε γιατί είμαι Πασόκ εγώ, έτσι. Δεν είμαι κομματόσκυλο. Και τους στέλνει ο Πρωθυπουργός και τριμελή επιτροπή και τους στέλνει και αυτοκίνητα, τους στέλνει και λεφτά, τους στέλνει τα πάντα. Ξεχάσαμε τον κύριο Τσίπρα που πήγε από εκεί να εξαγγείλει τα νέα του μέτρα της κυβέρνησής του, τα ξεχάσαμε. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι κάπου χρειάζεται και ο φόβος, κάπου χρειάζεται και λίγο φωνούλα.
0: Χρειάζονται έτσι, πολλά. Έτσι. Πάνω απ' όλα ξέρετε τι χρειάζεται κύριε Βούτο. Να μην σε θεωρούν δεδομένο και, και εσύ ο ίδιος να μην εγκλωβίζεσαι στη λογική ότι ξέρεις δεν το κάνω αυτό γιατί αν το κάνω αυτό και συμφωνήσω με τον Καβαλιεράτο, π.χ. λέω τώρα με τον Καβαλιεράτο, θα φανεί ο Καβαλιεράτος. Γιατί σας ξαναλέω, εμείς έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Δεν μπορεί κύριε Βούτο τώρα 3 χρόνια δημοτικής αρχής να μην έχουμε συζητήσει το δημοτικό, να μας έχει απασχολήσει και να μας έχει βασανίσει ένα σοβαρό θέμα παρά να κάνουμε δημοτικά συμβούλια τυπικά.
1: Έχετε υπόψη για το δημοτικό συμβούλιο που λέτε ότι με το καινούριο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε πρέπει να υπάρχει δημόσια το δημοτικό συμβούλιο να το βλέπουν δημόσια όλοι οι πολίτες.
0: Βεβαίως.
1: Πράγμα που στο περασμένο δημοτικό συμβούλιο, παρόλο ότι μπήκα και συνδέθηκα, δεν υπήρχε σύνδεση. Δεν άκουγα τίποτα.
0: Το γνωρίζω. Υπήρχαν κάποια θέματα υποδήμαρχος διαδικαστικά τα οποία θα τα λύσει.
1: Ναι, αλλά πρέπει τώρα, εκτός από αυτό εμείς οι δημοσιογράφοι που είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε, πρέπει να το βλέπει ο κάθε πολίτης μπαίνοντας στο YouTube μέσα ή στο κινητό του και να βλέπει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Συμφωνούμε. Το ξέρω και το θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και προγραμματίζεται.
1: Είναι νόμος, δεν σας κάνουν χάρη. Είναι νόμος. Θέλουν, δεν θέλουν, δεν το κάνουν.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι,
0: απλά θα λέω το εξής. Για να κάτσει όμως ο κόσμος να σε παρακολουθήσει, θα πρέπει να το έχεις ένα θέμα που να τον απασχολήσει τώρα.
1: Πρέπει να πάρει τα χάπια του, πρέπει να είναι ήρεμος και να λέει τώρα άσε να δω την παράσταση. Έτσι, αυτό θα λέει.
0: Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε να παραχωρήσουμε στις ομάδες τα γήπεδα.
1: Γιατί δηλαδή, έχουμε παρακολουθήσει όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, γίνεται παράσταση. Ο Μπύρης σου, ο Μπύρης μου, και δεν κάθεται κάτω να καθίσουν ένα, δύο, τρία, πάμε να τα λύσουμε και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά κόντρο ένας, κόντρο άλλος. Ωραία πράγματα. Και είναι ευχαριστημένοι.
0: Πρέπει η κουβέντα να μεταφερθεί αλλού. Αν η κουβέντα από την πρώτη μέρα που εκλέγεσαι είναι το πώς θα ξαναεκλεγείς, το παιχνίδι χάθηκε.
1: Εδώ λέτε να έχουν τέτοια...

0: νοοτροπία.
1: Μόνο αυτό γίνεται.
0: Εσείς έχετε καταλάβει ότι υπάρχει τέτοια νοοτροπία, δηλαδή να ξαναβγουν πάλι μόνο.
1: Βεβαίως. Αποκλειστικά αυτή η νοοτροπία. Αν ξεκινάς από την πρώτη μέρα που εκλέγεσαι να έχεις στο μυαλό σου πώς θα ξαναεκλεγώ και να πουλάς το διανεργείο μου, τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα.
0: Αν καταλάβετε ο Δήμος Άμης τι πλούτο έχετε, θα πρέπει να αλλάξετε όλοι. Αν καταλάβετε. Αλλά δυστυχώς δεν το έχετε καταλάβει.
1: Εγώ προσωπικά...
0: Πώς έχετε καταλάβει, κύριε Καβαγεράτη, όταν αυτή τη στιγμή ο Μέρτσος δεν έχει μία καντίνα να πιω ένα νερό, τι λέμε τώρα? Και δεν υπάρχουν πρώτοι βοήθειες που λέει ότι έχει δύο ναυαγοσώστες. Λοιπόν, και τι έγινε δηλαδή που έχει δύο ναυαγοσώστες? Ο ένας ναυαγοσώστης ασχολείται με τις κατολιστήσεις που και αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να έχει μαντρωθεί και όχι να είναι με ένα πλαστικό και να το πετάνε και να μπουν μέσα. Και το θέμα είναι ότι μπαίνουν και από τη θάλασσα. Και αυτός που τράβηξε το βίντεο ήταν μέσα στη σπηλιά. Άρα είχε μπει. Παράνομα. Και αν είχε σκοτωθεί, πώς θα πέρανε την ευθύνη μετά ο ναυαγοσώστης?
1: Μα το χωτεξόσυρμα, το πλαστικό που το καίει ο ήλιος, το θεωρείτε εσείς μέτρο προφύλακτη? Τέλος πάντων, κύριε Βουτό, μην επισέρθετε, γιατί πραγματικά δεν έχει νόημα. Πραγματικά σας λέω, απλά σας λέω ότι δεν έχουμε εμείς την ευθύνη. Αν είχαμε την ευθύνη, αυτά τα πράγματα θα ήταν λυμμένα. Και το λέω ξεκάθαρα και δεσμεύομαι γι' αυτό.
0: Εντάξει. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα συζητήσουμε να είναι κάτι λυμμένο. Τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας. Και καλό μήνα να έχουμε.
1: Επίσης, να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε στον αντιπεριφερειάρχη μας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Κουρή, και του λέμε καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά. Καλό μήνα, καλή χειμερινή φθινοπορεινή περίοδο.
0: Έχουμε δύο μήνες ακόμη. Σε μετά Οκτώβρη να διανύσουμε.
1: Φθινοπορική περίοδο.
0: Έτσι.
1: Αλλά και με... Έτσι, με...
0: Μπαίνουμε όμως με προβλήματα, κύριε Κουρή μου, δυστυχώς.
1: Πάντα υπάρχουν τα προβλήματα.
0: Παρόλο τη φωνή σας, παρόλο την αγωνία σας, παρόλο αυτά που έχετε κάνει, δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολλά. Προηγουμένως μίλαγα με τη Σάμι. Μου είπανε 20 εκατομμύρια απεντάξεις έργων στο Δήμο Σάμις. Γιατί, κύριε Κουρή μου, απεντάχθηκε το μουσείο. Γιατί, κύριε Κουρή μου?
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον ο δημόσιος τομέας δεν είναι προστελεχωμένος πολύ και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Καταλαβαίνετε, υπάρχει θέμα. Και είναι αυτές οι δυσκολίες που έχουμε κατά όλη τη διάρκεια. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον για τις μη απεντάξεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Το θέμα είναι όμως είναι και πολιτικό, κύριε Κουρή, έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχουν και απορροφήσεις.
0: Πρέπει να έχετε και τη στήριξη την πολιτική από πίσω, να σας στηρίζουν.
1: Πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Υπάρχει όμως, αυτό είναι η ουσία.
1: Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα και η δύναμη κάθε υπηρεσίας που διαχειριζόμαστε, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει τις απορροφήσεις για να μπορεί να ζητήσει.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι λόγω έλλειψης προσωπικού που δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα?
1: Δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, είναι η έλλειψη του ενδιαφέροντος, είναι η μη παρακολούθηση, είναι πολλά πολλά.
0: Αδιαφορία δηλαδή μερικές φορές. Να σας ρωτήσω, σχετικά με το κέντρο υγείας Σάμις, υπάρχει πρόβλημα? Οι δύο επιθεωρητές επιστάτες που ήταν μου είπαν ότι παραιτήθηκαν και έχει σταματήσει το κέντρο υγείας Σάμις. Ήρθε ο διοικητής της έκτης, είπε, αλλά και που ήρθε, τον είδατε εσείς, συναντηθήκατε?
1: Όχι, δεν τον είδα, δεν το ξέρω.
0: Δεν έπρεπε να έχει έρθει να σας ενημερώσει?
1: Εντάξει, δεν έχω αρμοδιότητα εγώ στα...
0: Ναι, το καταλαβαίνω, είναι ξεχωριστή υπηρεσία.
1: Στις δομές υγείας δεν έχω αρμοδιότητα, είναι κατευθείαν το Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο μας, τώρα σου
1: έκανα. Και η έκτη είπε.
0: Και τι θα γίνει με το κέντρο υγείας, δεν πρέπει να
1: φωνάξουμε? Συνεργάζομαι εγώ με την έκτη είπε λόγω του Ματζαβινάτιου.
0: Ναι, το ξέρω,
1: τα χρήματα.
0: Το ξέρω.
1: Ήδη έχει τελειώσει η μελέτη.
0: Η δωρεά παραδοθεί. Είναι για τη δωρεά, λέτε?
1: Η δωρεά της Περιφέρειας Αττικής.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και μας έχει παραδοθεί η μελέτη, ελέγχεται από τις υπηρεσίες μας τώρα για να παραληφθεί και από εκεί και πέρα να προκηρύξουμε το έργο της αποκατάστασης του Ματζαβινάτιου μετά από τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μες περιπτώσει.
0: Η απένταξη του μουσείου, τι γίνεται, κύριε Κουρή?
1: Με την απέταξη του μουσείου καταλαβαίνετε ότι ζητήθηκε μάλλον από τη δική μας περιφέρεια να το χρηματοδοτήσουμε. Αν το χρηματοδοτήσουμε χάνεται ένα μεγάλο κομμάτι από άλλα έργα τα οποία έπρεπε να κάνουμε.
0: Είναι ενταγμένα. Δηλαδή βγαίνει αληθινός ο κύριος Πάγκαλος όταν είχε έρθει τότε υπουργός πολιτισμού που είπε μια αθυρόστομη κουβέντα που δεν μπορώ να την πω, ότι θυμάστε, έτσι. Δεν είχε άδικο. Δεν είχε άδικο.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι κρίμα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί είναι για κλάματα, δεν είναι για γέλια.
1: Γιατί και εγώ όταν ήρθα εδώ τώρα την τελευταία θητεία το 24, είχαν απενταχθεί πάρα πολλά έργα. Είχαν απενταχθεί χρήματα του Ιαννού, είχαν απενταχθεί ο δρόμος του Ιαννού.
0: Γιατί όμως, γιατί?
1: Γιατί δεν υπήρχε το ενδιαφέρον να τα τρέξουν.
0: Είναι και από τους δημάρχους, δηλαδή παίζει ρόλο και από τους δήμους.
1: Κοίτατε, παίζει ρόλο από το φορέα που το διαχειρίζεται. Εδώ δεν τα διαχειρίστηκε το μουσείο, δεν το διαχειρίστηκε ο Δήμος. Το μουσείο το διαχειρίστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά και το Μέγαρο που έγινε μουσείο και αυτό βλέπουμε.
1: Το Μέγαρο ακόμα δεν έχει τελειώσει. Το Μέγαρο δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Και τι είναι η εικόνα αυτή να βλέπουμε μέσα στο κέντρο της πόλης αυτό το πράγμα?
1: Με το Μέγαρο σκέφτεστε τον δήμαρχο της καρδιάς μας, τον Αλέξανδρο τον Παρίσι, δηλαδή, και το λέτε Μέγαρο.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Με το θέμα τώρα...
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Αυτό ακριβώς που λέτε για τα έργα, τα οποία ενδιαφερθήκατε, βοηθήσατε και δεν έχουν γίνει ακόμη. Κρανιά, αστυνομία Κρανιά. Πότε θα γίνει επιτέλους αυτό το κομμάτι?
1: Αστυνομία Κρανιά, ο περιφερειάρχης μας... Έχει δηλώσει ότι θα το χρηματοδοτήσει με τα 5,5 εκατομμύρια. Ήδη γίνονται με τη διεύθυνση προγραμματισμού της περιφέρειας, έχουν σταλεί από το Δήμο όλα τα στοιχεία του έργου, ούτως ώστε να γίνει προγραμματική σύμβαση για να το προχωρήσουμε.
0: Ναι, αλλά πότε θα ξεκινήσει αυτό?
1: Κοιτάτε, εγώ σας το έχω όλα τα έργα να έχουν το 27 ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Το έχετε βάλει σαν... το ξέρω, μου το έχετε πει
1: ίδιο και ο δρόμος, το ίδιο και ο δρόμος αεροδρόμου Κρανιά, το ίδιο και ο κόμβος της εισόδου.
0: Πάει καλά ο δρόμος αυτός.
1: Πάει καλά, έχουμε την τελική μελέτη, είχαμε το θέμα ότι τη διαχείρισή του την είχε η μηχανικός της Ιθάκης, δηλαδή την επίβλεψή του την είχε η μηχανικός της Ιθάκης που πήγε στο Δήμο. Τώρα μεταβιβάσαμε σε ένα άλλο μηχανικό εδώ της Κεφαλονιάς να δούμε και να την παραλάβει όλη τη μελέτη και να προχωρήσουμε. Θα έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση, αλλά όχι μεγάλη. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε τελειώσει αυτό.
0: Θα μπορεί δηλαδή να δημοπρατηθεί η μελέτη?
1: Ναι, βεβαίως θα μπορεί να δημοπρατηθεί, γιατί έχει και παλωτριώσεις.
0: Δηλαδή στη θητεία σας βλέπετε ότι θα έχει προχωρήσει το θέμα αυτό, έτσι?
1: Στη θητεία, σας είπα, μέσα στο 27 θα δούμε το
0: δημοπρατήσουμε. Αυτό είναι καλό το θέμα. Τώρα με τα υπόλοιπα έργα τι γίνεται? Η διασταύρωση μέχρι το αεροδρόμιο αυτή την περιβόητη, που δυστυχώς δεν είναι εικόνα και αυτή, διορθώθηκε καθόλου ή παραμένει το πρόβλημα?
1: Το έχουμε ήδη το θέμα, είχαμε βγάλει χρήματα για να το δημοπρατήσουμε πάλι σαν μελέτη για να βρούμε την απαλωτρίωση, γιατί υπήρχε μια
0: δυσκολία. Είχαμε χαθεί τα σχέδια, ναι, τα γνωστά.
1: Στην απαλωτρίωση θα το προκηρύξουμε αυτό. Επίσης θα προκηρύξουμε και το έργο της συντήρησης του δοφωτισμού για τον Κούταβο και για την...
0: Τι γίνεται με τον Κούταβο, γιατί γκρινιάζουν συνέχεια, είπατε ότι τον επισκεφάσατε και γκρινιάζουν ότι σβήνουν τα φώτα κάθε τόσο. Τι γίνεται?
1: Τώρα δεν θα σβήσουν, γιατί είχαν σπάσει το εκεί στο κουτί που διαχειρίζεται τα φώτα. Το είχαν ανοίξει 2-3 φορές, είχαν πάρει τις ασφάλειες.
0: Άλλο και τούτο, μη μου λέτε τώρα τέτοια.
1: Και επίσης είχαν σπάσει και το μεγάλο... και το σωλήνα που μας έφερε το ρεύμα. Κάποιο μεγάλο όχημα πέρασε, κάποια μπουλντόζα πέρασε, κάτι πέρασε και το είχα σπάσει. Άλλα, και τώρα αυτό το καταστήσαμε, ήταν 15 λάμπες πιστές, αλλά παρόλα αυτά είναι οι λάμπες καίγονται, θέλει αλλαγή. Ναι. Αυτό το έχουμε ήδη.
0: Θα βάλετε λέντε, θα τις αλλάξετε, έτσι?
1: Θα αλλάξουμε όλα, θα τα αλλάξουμε και θα
0: αλλάξουμε το σύστημα. Τώρα με τα φανέρια τα διορθώσαμε που είχε πρόβλημα καθυστέρησης.
1: Δεν είχε πρόβλημα καθυστέρησης. Απλώς ήταν τόσο πολλά τα αυτοκίνητα που δεν μπορούσαν να
0: το
1: φανάρι.
0: Δεν προλαβαίναμε.
1: Είναι έξυπνο τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε λιγότερο ή περισσότερο. Το φανάρι μόνο του κανονίζει.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι από το πάτημα των αυτοκινήτων.
1: Βεβαίως. Όταν κυκλοφορούν 10 αυτοκίνητα, πάει κανονικά. Όταν κυκλοφορούν 1000 αυτοκίνητα, θα υπάρχει και κάποια ουρά.
0: Είναι λογικό.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να το διορθώσεις αυτό. Η διαχείρισή του δεν μπορεί να το διορθώσεις.
0: Αυτό που είχαμε
1: ζητήσει. Εκείνο που μπορεί να διορθώσεις είναι να βγάλεις τα φανάρια και να κάνεις κόμβο. Ήδη προσπαθώ να χρηματοδοτήσω αυτή τη μελέτη για τη διαχείριση του κόμβου του Πετρία. Έχουμε κάποια σχέδια τα οποία τα μελετάμε. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση του κόμβου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μελέτη.
0: Αυτό το πρόβλημα.
1: Και το κόμβο του Πετρία περιλαμβάνει και τη διαχείριση στις δύο γέφυρες της Αγίας Βαρβάρας.
0: Δεν μπορεί να το πάει η μία διαδρομή από την κάτω πλευρά, από τη θάλασσα, να γίνει ένας δρόμος κάτω χαμηλά στη θάλασσα?
1: Να έρθετε να σας δείξω το
0: σχέδιο. Θα έρθω να μου δείξετε το σχέδιο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πραγματικά...
1: Να έρθετε να σας ρωτήσω, είναι ευρηματικό σχέδιο. Είναι ευρηματικό σχέδιο. Δεν παίρνει πολλές, δεν έχει πολλές απολωτριώσεις. Και γίνεται πολύ σωστή διαχείριση όταν μεταφερθεί ο κόμβος στην οδό αναπαύσεως, κάτω χαμηλά.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και εκεί χρειάζεται ο φωτισμός διόρθωση, αλλά είναι του Δήμου και είναι το κομμάτι, έτσι?
1: Εντάξει, τα φώτα επειδή είναι εμείς δεν έχω αντίρρηση, εγώ μέσα στην αυτή την εργολαβία θα κάνω και την αλλαγή αυτή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λύσουμε, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στον Κούταβο ειδικά έχουν πέσει τα αυτοκίνητα στις κολόνες και έχουν δημιουργήσει θέμα στο καλώδιο μεταφοράς. Και πρέπει να αλλάξουμε και τα καλώδια μεταφοράς μεταξύ
0: τις δύο-τρεις
1: κολόνες,
0: τα υπόγεια. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Τελειώνουμε τώρα τον οδοφωτισμό σε όλες τις περιοχές που είχαμε προγραμματίσει. Είναι μια συνεργασία με τις περιφέρειες, όλων των περιφερειών με το τεχνικό επιμελητήριο. Ήδη φωτίσαμε αρκετούς δρόμους. Θα φωτίσουμε και τους υπόλοιπους όπως είναι Αγία Εφημία, Σάμι, Στο Λιξούρι συνεχίζουμε.
0: Με ηλιακά θα βγαίνετε, ηλιακά.
1: Ηλιακά έχουμε βάλει ήδη, έχουμε ανάψει
0: το είδα, είναι πολύ σωστό αυτό και οικονομικό και αποτελεσματικό. Έτσι, χωρίς προβλήματα δηλαδή, να θέσει καλωδιώσεις και ιστορίες και που έχουμε αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Τώρα, άλλα καινούργια έργα είναι στο προγραμματισμό σας για το 2027.
1: Κοιτάτε, ήδη έχει βγει μια προκήρυξη από την περιφέρεια για τη χρηματοδότηση έργων. Όπως είναι σχολικές μονάδες, όπως είναι στο θέμα της υγείας, όπως είναι
0: δεν
1: στο θέμα
0: σχολεία.
1: Του νερού κλπ. Περιμένουμε από τους Δήμους προτάσεις για να τις χρηματοδοτήσουμε. Η περιφέρεια έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, έχει χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, από τις δημόσιες επενδύσεις δηλαδή. Έχουμε βγάλει κάποιες προκηρύξεις, περιμένουμε και τις χρηματοδοτήσεις και περιμένουμε και τις μελέτες από τους Δήμους για να μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Ήδη έχει πει ότι θα χρηματοδοτήσει ορισμένες ιδρεύσεις του Δήμου Σάμης, την συνέχιση της αφαλάτωσης εδώ του Αργοστολιού, την αφαλάτωση του Δήμου Λιξουρίου γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, το ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Είναι έργα τα οποία περιμένουμε τις μελέτες για να μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Περιμένουμε τις προτάσεις των Δήμων δηλαδή για να μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε.
0: Δυστυχώς όμως οι Δήμοι κάπου...
1: νομίζω ότι τρέχουν και αυτοί. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους ούτως ώστε και η Κεφαλονιά να έχει τα ανάλογα έργα που χρειάζεται υποδομής για να προχωρήσει.
0: Με τον κόσμο που είχαμε φέτος, βλέπετε ότι ανταποκρίθηκε το πρόβλημα που υπήρχαν στις οδούς και στα λοιπά.
1: Όχι, δεν ανταποκρίνεται. Η οδική ασφάλεια θέλει συνεχή επιτήρηση, θέλει συνεχή βελτίωση. Είναι ένα θέμα η οδική ασφάλεια, δηλαδή υποδομές. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε 1 εκατομμύριο κόσμο και να μην τακτοποιούμε τις υποδομές μας. Ήδη έχουμε, μας δίνει η περιφέρεια 5 εκατομμύρια, ήδη ετοιμάζουμε τη μελέτη για την διαχείριση της οδικής ασφάλειας. Την ετοιμάζουμε για να ξεκινήσουμε το προκηρύξουμε μέσα στο 27 να κάνουμε έργα οδικής ασφάλειας. Σήματα, σαλτοστρώσεις, μπάρες.
0: Και όλα αυτά που χρειάζεται.
1: Γραμμές.
0: Εκεί που πάμε για το Βυσκάρδο υπάρχει πρόβλημα, το ξέρετε.
1: Είναι μέσα στο Ιαννού, όμως θα τα φτιάξουμε εμείς τώρα με τα 5 εκατομμύρια θα τα φτιάξουμε.
0: Θα φτάσουμε. Επίσης τα 6,5 εκατομμύρια που είχε το μουσείο δεν φτάνουν να ολοκληρωθεί. Και... γιατί
1: δεν το ξέρω το θέμα του μουσείου.
0: Δεν το έχετε κοιτάξει.
1: Με συγχωρείτε, εκείνο που ξέρω είναι ότι χάσαμε τα 7,5 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
1: Παρόλη την πρόθεση της περιφέρειας που είχε τότε και του ζητήθηκε το περιφερειάρχη να χρηματοδοτήσει όλο το εκθεσιακό και λοιπά με 2,5 εκατομμύρια, τώρα ζητείται να χρηματοδοτήσει όλο το έργο.
0: Εν πάση περιπτώσει
1: τα χάνει από άλλα έργα.
0: Θα χάσουμε από άλλα έργα, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα με τα λιμάνια τι γίνεται?
1: Τα λιμάνια τα έχει το λιμενικό ταμείο. Ανησυχώ εγώ για τα λιμάνια.
0: Και εγώ εννοείται πως ανησυχώ.
1: Ανησυχώ για τα λιμάνια. Πρέπει το λιμενικό ταμείο να διαφερθεί και τη διαχείριση των λιμανιών.
0: Μόνο πρόεδρος αλλάζει, τίποτα άλλο.
1: Και τη διαχείριση των λιμανιών, αλλά και τη διαχείριση γενικά των νέων λιμανιών, των αλλιευτικών καταφυγίων που έχει. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξει και να εμείς να τον βοηθήσουμε μέσω του Υπουργείου, μέσω της χρηματοδοτήσεων που μπορούμε να δώσουμε, να το στηρίξουμε και να το βοηθήσουμε. Έχουμε την τεχνογνωσία, γιατί είχαμε μέχρι το 2014 εμείς τη διαχείριση των λιμανιών, μετά την πήρε το λιμενικό ταμείο. Έχουμε την τεχνογνωσία να στηρίξουμε μια...
0: Έχουμε κανένα νέο ή παραμένει
1: η Μαρίνα αυτό. Είναι στο άπειρον. Κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει.
0: Όπως είχαμε υποσχέσει
1: στους απολογικούς,
0: έχετε περάσει από αυτό το στάδιο που ήταν όλοι οι γενικοί διευθυντές που ερχόντουσαν, οι υπουργοί, οι υπουργοί που στάζανε και μέναμε στα ταξίματα και είδαμε το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Με τον δρόμο που μίλησα χτες με τον κύριο Σαμούρη εδώ στο Φαραώ, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κόλμα αυτό και δεν γίνονται, λέει, πεζοδρόμια, δεν μπορεί να γίνουν. Για ποιο λόγο δεν πρόκειται να γίνουν πεζοδρόμια όταν έχουμε τα σχολεία και τους τουρίστες μέσα στον δρόμο με φαναράκια αυτή τη στιγμή και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή και ώρα? Γιατί λέει έχει γίνει λάθος στην χάραξη και ο ιδιοκτήτης δεν αφήνει από το οικόπεδο να πάρουν πεζοδρόμιο. Δεν πρέπει να γίνει μια αναγκαστική απολωτρίωση.
1: Ναι, θέλει μια μελέτη και μια
0: δεν πρέπει να το κοιτάξετε, κύριε Κουρία, γιατί βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι.
1: Έχω μια συνεργασία, απόλυτη συνεργασία με όλους τους Δήμους και με το Δήμο Αργοσολίου, βέβαια.
0: Ναι. Αλλά ο κ. Σαμόρης μου είπε δεν πρόκειται να γίνουν οι πεζοδρόμοι, αυτό μου είπε. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο που μπορούσα να ακούσω.
1: Να το κοιτάξω και θα το συζητήσω.
0: Για κοιτάξτε το, σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Κουρή μου?
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα να έχουμε.
1: Να είστε καλά, να τα
0: ξαναπούμε. Υγεία και χαρά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: στον επόμενο καλεσμένο μας. Φυσικά θα μιλήσουμε για τουρισμό. Έχει και ποιος άλλος από τον πρόεδρο των Ξενοδόχων, τον κύριο Τιμοθεάτο. Του λέμε καλό μήνα. Και έχουμε ακόμη 2 μήνες, κύριε Τιμοθεάτο μου, για την τουριστική σεζόν, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Αντασάγη. Καλό μεσημέρι στους αγροατές.
0: Μας τα καλά και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνας όλους.
0: Να πάει καλά ο μήνας αυτός. Θα πάει καλά ο μήνας αυτός Σεπτέμβρης και Οκτώβρης, ή θα είναι μέτρια κατάσταση?
1: Γιατί δεν
0: πες αν όλα μέσα μένει, δηλαδή Ιούνιο-Ιούλιο, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι η αίσθησή μας είναι ότι θα πάει καλά και ο Σεπτέμβριος. Φυσικά στο τέλος θα κάνουμε το
0: ναι,
1: ταμείο.
0: Στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο και θα δούμε, γιατί το ταμείο είναι μείον αυτή τη στιγμή από ό,τι λένε οι συναδελφοί σας. Δεν πήγε καλά το ταμείο, ο κόσμος ήταν καλός. Και από τα στοιχεία τα οποία έχω να μου το
1: αποβεβαιώσετε. Γενικά παραμελούν, δεν ξέρω αν το λένε μόνο οι συναδελφοί μου.
0: Ναι. Θα σας πω, ναι, θα σας πω. Γι' αυτό από τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή 6% τον Ιούνιο, 11% τον Ιούλιο, είναι σωστά?
1: Αναφέρεστε σε τι, σε...
0: Στη Φράπορτ, στη Φράπορτ. Στο Ρεδομίνος.
1: Στο Ρεδομίνος. Το τελευταίο ήταν 10 κάτι, αν θυμάμαι καλά, και κανένα 7-8 ήταν τον Ιούνιο.
0: Όλα τα κράτη. Και επίσης παρατήρησα και το άλλο θέμα, ότι είχαμε κράτη καινούρια με αύξηση και είχαμε μείωση των Εγγλέζων. Γιατί αυτό, κύριε Τιμοθέατε?
1: Γιατί αυτό, καλό δεν είναι που έρχονται...
0: Άλλο που δεν θέλουμε, άλλο που δεν θέλουμε.
1: Ναι, σαγόρες, εντάξει, από την άλλη...
0: Άλλο που το λέγαμε συνέχεια, να μην βασιζόμαστε μόνο στους Εγγλέζους, γιατί αύριο μπορεί να γίνει ένα κράκ και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Εμείς το λέγαμε, το θυμάμαι.
1: Σαν και νομίζω ότι...
0: Αλλά γιατί, λέω, γιατί, τι σημαίνει?
1: Οι Άγγλοι σαν απολύτους αριθμούς δεν έχουν πτώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα δεν λέμε ότι έχουν μειωθεί οι Άγγλοι, απλά... ήρθαν νέες αγορές, μπήκαν καινούργια ρυθμοί μέσα, άρα αυτό άλλαξε το ποσοστό. Ναι. Δεν είναι ότι σε απολύτους αριθμούς είναι λιγότερη αγορά.
0: Είχε τη δυνατότητα να μπορέσει να καλύψει τον επιπλέον κόσμο αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά, γιατί δεν είναι το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε ο κόσμος. Ναι, ήρθε ο κόσμος, εντάξει. Είναι με γέμισε το νησί. Το πρόβλημα είναι ότι οι συνάδελφοί σας και γενικά καταστηματάρχες και οι διεστίασεις έχουν παράπονο ότι δεν είχαν αυτό ακριβώς που είχαν. Είναι θέμα ακρίβειας, είναι θέμα κάτι άλλο που φταίει, τι ακριβώς σημαίνει?
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη κόσμου στον νησί.
0: Όχι, με αυτό συζητάμε. Κόσμο έχουμε. Έσοδα έχουμε, αυτό είναι η ουσία.
1: Δεν έχουμε κάνει την κουβέντα αρκετές φορές, αγαπητέ Σάγη.
0: Ναι, εγώ μεταφέρω αυτά που λένε οι συνάδελφοί σας, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Εντάξει, καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα ενός χρόνου μέσα σε μία σεζόν 4 φουλ μηνών.
0: Λέτε ότι είμαστε ακριβοί δηλαδή, έτσι.
1: Λέω ότι ο λόγος δεν είναι, τέλος πάντων, η έλλειψη πελατών. Άρα ο καθένας ας το ψάξει είτε στην επιχείρησή του, είτε τι στόχους έχει βάλει, είτε τι θέλει να κάνει.
0: Ναι, αλλά από την πλευρά τους όμως, και εσείς το ξέρετε, αύξηση στο πετρέλαιο, αύξηση στο ρεύμα, αύξηση στα είδη πρώτης ανάγκης, παντού αυξήσεις. Δηλαδή, σου λέει θα μπορώ να δω την αύξηση και δεν θα τη βάζω στον πελάτη. Εδώ είναι η απορία τους και λένε, πώς λέτε ότι είμαστε ακριβοί από τη στιγμή που όλα έχουν ακριβήνει? Και το παραδέχεται και το κράτος αυτό, έτσι. Ήδη το βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα κάνουν μειώσεις τιμών. Ποιες μειώσεις τιμών? Που μειώσανε κάποια είδη και μειώσανε και το βάρος.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, δεν αφορά, ωραία, αυτό το που αναφέρεις είναι πολύ σωστό και πολύ σωστή παρατήρηση. Και λες, μα αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα στη γύρω-γύρω αγορά, αυτά τα 1500 προϊόντα τώρα που με μια συμφωνία, με ένα παρακάλεμα του Πρωθυπουργού προς εταιρείες αυτές, τέλος πάντων,
0: να χαμηλώσουν τα προϊόντα.
1: Άρα για ποιο λόγο ήταν τόσο ψηλά και τώρα μπόρεσαν, αφού δούμε ούτε η ενέργεια μειώθηκε, ούτε το πετρέλαιο μειώθηκε, ούτε όλα τα γύρω-γύρω μειώθηκαν, πώς μπορούν τώρα και δίνουνε? Δεν τα δίνουνε και πληρώνουν τσέπη τους, άρα κάτι είχαν βάλει ένα καπέλο μεγαλύτερο από το κανονικό στο
0: κέντρο. Τον έχουμε πει πολλά φορά.
1: Λοιπόν, okay.
0: Ναι, αλλά πρόεδρε μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτή τη στιγμή τι κάνανε αυτοί οι κύριοι της εσχροκέρδειας? ας πούμε ένα κουτί μακαρόνια που ήταν 300 γραμμάρια, το έχουν κάνει 250. Και σου λέει μείωσα την τιμή. Δεν είναι κλέψη αυτό? Με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή, για να μην μας περνάνε και για χαζούς δηλαδή. Τι, κάνανε χάρη στο Μητσοτάκη γιατί του είπανε ορίστε μειώσαμε τις τιμές, αλλά μειώσανε και το βάρος.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο
0: τώρα,
1: μέτρο τρέχει από σήμερα, κάτσε να το δούμε και να το...
0: Μα γι' αυτό σου λέω, μην μας κοροϊδεύουνε τώρα.
1: Ίδιο στοιχείο τέτοιο.
0: Ξέρεις τι άλλο είπανε, ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Επειδή το λέει, επειδή το λέει ο Μητσοτάκης, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε τις τιμές.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, επειδή το λέει κανένας, να το δούμε πρώτα και μετά να το κρίνουμε. Να το δούμε πρώτα,
0: άρα δηλαδή...
1: Από εκεί τώρα όμως και οι επιχειρήσεις, οι άλλες, ναι, σίγουρα έχουν το... τη δικαιολογία τη μεγάλη και δεν είναι μονάχα δικαιολογία, είναι και πραγματικότητα ότι το κόστος λειτουργίας είναι αυξημένο, είτε λέγεται εργασιακό, είτε λέγεται πρώτη ύλη, είτε λέγεται ενέργεια κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει χρησιμοποιώντας αυτή τη δικαιολογία
0: να
1: ξεφεύγουμε κι εμείς.
0: Ναι, να ξεφεύγουμε πέρα από το δέοντας, καταλαβαίνετε.
1: Να φτάνεται με μέτρο.
0: Έτσι, σε ένα μέτρο, ακριβώς. Άρα δηλαδή και φέτος είχαμε αυτό που λέγαμε τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ, έτσι, γιατί αυτό αποδείχθηκε.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα που λέμε ο τουρισμός του σούπερ μάρκετ, σαν και με βρίσκει
0: εντελώς αντίθετο.
1: Όχι, δεν είναι δεν πρέπει να λέμε να κρεμάμε την ταμπέλα τουρισμός σούπερ μάρκετ. Έτσι, για ποιο λόγο να το λέμε έτσι?
0: Γιατί ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ
1: και μαγειρεύουν σε εγκαιαζόμενα δωμάτια.
0: Όλοι που έχουν εγκαιαζόμενα δωμάτια σου λέει μαγειρεύουν μέσα και τρώνε.
1: Έχω την επιλογή να τρώει φτηνά στο φινάλε. Εντάξει, δεν μπορεί να το κρεμάμε όμως ο τουρισμός στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ωραία αυτή η έκφραση.
0: Ναι, και τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Δηλαδή έχουμε τόσες χιλιάδες κόσμο που βρίσκεται το νησί και του κρεμάμε την ταμπέλα ο τουρισμός σούπερ μάρκετ. Yes. Ωραία, βρείτε ένα μοντέλο να το αλλάξουμε τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά και οι επαγγελματίες σου λένε ότι εγώ δεν μπορώ
1: όταν
0: να
1: κάνω. Όταν δυσκολεύεται να παρκάρει, όταν δυσκολεύεται να πάει στην παραλία να κάνει μπάνιο, όταν δυσκολεύεται να πάει να επισκεφτεί το νησάνι, τι τουρισμό θέλουμε δηλαδή, τι προσφέρουμε παραπάνω για να κρυβίνει το νησί μας τόσο πολύ.
0: Όλα αυτά που λες
1: και μετά
0: είναι
1: το κατηγορούμε κιόλας ότι είναι ο τουρισμός του σούπερ μάρκετ. Να κάνουμε το σταυρό μας που έρχονται και αυτοί και έχει ζωή το νησί. Γιατί άμα δεν τον θέλουμε και τον λέμε και τουρίστα του σούπερ μάρκετ και φύγει και αυτός, στο τέλος θα κλαίνε όλοι.
0: Ναι, αλλά για τον κύριο Σαμούρη που είχα χθες, όλα αυτά είναι λάθος και είναι αντιπολίτευση αυτά που λέτε, ότι και η κυκλοφορία ήταν μια χαρά και το πάρκινγκ ήταν μια χαρά και όλα μια χαρά και όλα αυτά που λένε ότι δεν ήταν σωστά όλα αυτά είναι αντιπολιτευτικά και τίποτα άλλο. Λοιπόν, βγάλε άκρη.
1: Βγάλε άκρη.
0: Όταν του είπα ότι τα καλαθάκια στην παραλία ήταν γεμάτα, μου είπε 3 φορές την ημέρα, λέει τα μαζεύουμε. Έπρεπε να βγάζω δηλαδή φωτογραφίες να τους αποδεικνύω ότι δεν μαζεύονται και ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο πληρώνουμε εμείς για να έχει καθαριότητα και να προσφέρουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τι άλλο να πούμε?
1: Ωραία, άφησε να σου πω την άποψή μου. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω τον αγαπητό Σπύρο ότι τα καλαθάκια μπορεί να μαζεύονται 3 φορές και 4 φορές. Από τη στιγμή όμως είναι παραπάνω όγκος του κόσμου, πιθανόν οι 3 φορές να μην είναι αρκετές. Γιατί όταν είχαμε λιγότερο κόσμο 3 φορές ήταν αρκετές, τώρα πρέπει να προσαρμοζόμαστε ανάλογα και στην κίνηση που έχουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, και προσπάθειες έχουν γίνει και για το πάρκινγκ, αλλά είναι γεγονός ότι μετά τις 9 η ώρα που κατέβει με αυτοκίνητο στο εργοστόλι, δεν βρίσκει να παρκάρει. Παρότι έχουν γίνει κάποιες
0: επιπλέον
1: όταν
0: θέσεις.
1: Έχεις το παραπάνω κόσμο, πρέπει να μπορεί να τον διαχειρίζεσαι κιόλας σωστά. Ναι. Και δεν μπορεί τη μελισσάνη παραδείγματος χάρη, μπορεί να κραυγαλέω παράδειγμα, η οποία οι ουρές είναι ατελείωτες μέσα στον ήλιο για να κατέβουν 10 λεπτά κάτω, να τους μεταχειριζόμαστε με πρακτικές που είχαμε το 1970 όταν είχαμε 150 ανθρώπους την εβδομάδα επισκεψιμότητα.
0: Ναι, αλλά όταν η αρχαιολογία δεν τους επιτρέπει να βάλουν τότες, ποιος θέλει, εγώ φταίω?
1: Καλά, εντάξει τώρα, μην την
0: αρχίσουμε. Όταν 3 χρόνια η κυρία Μεντώνη δεν υπογράφει τη μελέτη αυτών των θεμάτων,
1: τώρα μην με κάνεις τώρα να πούμε και πράγματα που δεν πρέπει να πούμε στον αέρα. Εντάξει, άλλαξε.
0: Εγώ τα λέω όμως, δεν έχω πρόβλημα. Δεν τους έχω ανάγκη.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τώρα εντάξει, δεν πυροβολώ τα πόδια μας.
0: Το θέμα είναι και το εξής.
1: Και αυτό το πράγμα σαν δικαιολογία χρησιμοποιείται, γιατί νομίζω και τέντες έχουν μπει φέτος εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά όχι όλες.
1: Και όποιος θέλει να κάνει κάτι, εντάξει.
0: Ναι, η τέντα μπήκε, πώς μπήκε, μόνο 3 τέντες οι οποίες δεν υπαρκούν στον πληθυσμό που πάει.
1: Σαν αλλά και τα λεωφορεία... Όχι, άλλο να σου πω, περίμενε, άλλο να σου πω. Θέλω ήρθε το πρόστιμο μετά, και με το έτσι θέλω μπορεί να στηθεί και κάτι άλλο.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Οι τέντες μπορεί να βάλουν τρεις τέντες. Εντάξει, έστω καλύπτουν ένα κομμάτι. Αλλά τα λεωφορεία που είναι αναμένα για να κρατήσουν το air condition και τρώνε το καυσαέριο δίπλα τους οι άνθρωποι και δεν τα βάζουν τα λεωφορεία σε ένα άλλο σημείο πάρκινγκ για να μην το έχουν, γιατί δεν το λες αυτό? Άλλη ταλαιπωρία. Τώρα για το θέμα στο μπαστούνι. Του είπα, υπάρχει ένα μόνο καλαθάκι στην έξοδο. Μπορεί ένα καλαθάκι να καλύψει 2.500 κόσμο? Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα. Δεν πρέπει να μπουν 2-3 καλάθια και αυτά να αδειάζουν? Γι' αυτό γεμίζει και τα πετάνε οι άνθρωποι. Δεν τα πετάνε, το κρατάνε και πάνε και ψάχνουν. Μήπως βρουν κάποιο άλλο καλάθι για να το ρίξουν. Λοιπόν, αυτά τα γράφουν στις παρατηρήσεις και μου τα λένε οι καπεταναίοι αυτά. Και ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Στεφανάτος, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι γράφουν και τι παρατηρήσεις κάνουν. Λοιπόν, γιατί δεν διορθώνουμε αυτά τα κακοσχήματα? Αυτό είναι η ουσία. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, όπως μου είπε εδώ για τον Φαραώ, ότι δεν πρόκειται να γίνουν πεζοδρόμια. Επιτρέπεται οι τουρίστες με το φαναράκι να κινδυνεύουν μέσα στον δρόμο να σκοτωθούν γιατί δεν έχουμε φτιάξει ένα πεζοδρόμιο? Και μου λέει ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνουν γιατί ο ιδιοκτήτης σου λέει ότι μου καλύψανε το χώρο μου. Και παραμένουμε έτσι. Ή τα παιδιά το χειμώνα που κινδυνεύουν να σχολάσουν και δεν έχουν πεζοδρόμιο να περάσουν και παρόλο τις κινητοποιήσεις που έχουν κάνει. Λοιπόν, κάτσε ρε πρόεδρε, δηλαδή, με συγχωρείς. Αυτά είναι η εικόνα μας. Αυτά είναι η εικόνα μας.
1: Να σου πω, ωραία, να σου πω, δεν έχεις άδικο σε αυτά που λες για
0: ποτέ
1: την
0: δεν
1: εικόνα
0: έχω άδικο,
1: μας.
0: Ποτέ.
1: Γενικά όμως αυτό είναι μια εικόνα που δεν χαρακτηρίζει μόνο την Κεφαλονιά, χαρακτηρίζει όλη την Ελλάδα.
0: Εγώ εδώ έτσι, ζω και εδώ θα παλέμω. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ζάκηθο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Κέντρα.
1: Ναι, μα άμεσα με δύο
0: δεν. Η Ζάκηθο είναι γεμάτη ποντίκια, γεμάτη σκουπίδια, η Κέρκυρα είναι χειρότερη, αλλά η Κεφαλονιά είμαστε το καθαρότερο νησί, όπως λέγαμε παλιά. Επί εποχής Καλαφάτη και επί εποχής Φόρτε και πρέπει να είμαστε και τώρα. Πώς θα γίνει?
1: Ναι, σαν γεμάθησα με να τελειώσω σκέψη μου. Ναι, αυτό το πράγμα είναι μια εικόνα που χαρακτηρίζει γενικά την Ελλάδα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση των τουριστών, υπάρχει πρόβλημα με τις υποδομές, υπάρχουν πολλά τέλος πάντων προβλήματα.
0: Και στην ολική ασφάλεια που μου είπε ο κ. Χωρίς προηγουμένως που είχα. Ο ίδιος ο κ. Χωρίς μου το είπε.
1: Φυσικά εμάς μας ενδιαφέρει η Κεφαλονιά και η εικόνα που δείχνει η Κεφαλονιά προς τα έξω. Γιατί στην Κεφαλονιά ζούμε, στην Κεφαλονιά δραστηριοποιούμαστε και αυτή πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αλλά γενικά δεν είναι ότι έξω από την Κεφαλονιά τα πάντα είναι αγγελικά πλασμένα και στην Κεφαλονιά είναι η καταστροφή.
0: Δεν με ενδιαφέρει να διορθώσω το κακό σχήμα
1: εδώ. Μας ενδιαφέρει το εδώ, ναι.
0: Επιτρέπεται το Μύρτος, το πιο διαφημισμένο κομμάτι στον κόσμο, να μην έχει μια καντίνα και να κατεβαίνουν αλλοδαποί και να πουλάνε παράνομα αναψυκτικά? Είναι εικόνα αυτή τουρισμού σε 3.000 κόσμο που κατεβαίνει κάθε μέρα και μας αρέσει? Και το ίδιο το κράτος να του ρίχνει πρόστιμο επειδή φτιάξανε μια καντίνα?
1: Σάκη, έχω όπως το λένε έλεγχο στο ότι πρέπει να κλείσω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Από τους Ευρώπες, εντάξει.
0: Ναι, ναι, τα λέμε.
1: Συγγνώμη.
0: Γεια. Αυτά και θα τα ξαναβούμε πάλι με τον πρόεδρο, γιατί έγινε αυτή τη στιγμή, όπως μας είπε, κάποιο θέμα. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Καλό σας μήνα, να είστε καλά, υγεία και χαρά, και θα τα λέμε. Θα τα λέμε μέχρι να διορθώσουμε αυτά τα κακό σκήμενα. Ή αρέσουν ή δεν αρέσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς θα τα λέμε. Εδώ, στο Βήμα του Πολίτη, το δικό σας βήμα. Και πουθενά αλλού. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Τα καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου.

κουτάκια, καμένα λαπάκια, με γράφει την πάφου του τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του

Θεός κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψε από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: πάμε στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Είναι αυτά τα λόγια της αγάπης τα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράδια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρας.

0: θυμάμαι.
1: Η Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντεύτω. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση.

0: Πάνω σε επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: καρδιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: φυλάκι. Κάνω ένα φυλάκι.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ξανά. Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

χαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω ένα

κι όμως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες, δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μα γονά ξέρεις άλλο τόσο θα

0: συνεχίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

τίποτα. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κερδισμένος πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

rocking. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Sunshine. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ μωρό μου.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Έχω καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.